0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
14: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Άθλημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos.
4: Nothing's off limits.
5: No.

0: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio.
1: End roll.
0: 104.7.
1: Oldilo.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Rock Radio Mikel, στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

0: via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτί.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
14: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
16: Hello again, here's what's happening.
17: Now, back to rock radio.
16: Meeting cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
1: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: we do it together with you. And together with you means
1: Rock Radio.
0: If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
2: 104.7. Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music.
11: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio.

0: broadcast for your equipment is this next arrangement.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Άλλον Βακάρο περιμένατε, άλλο σας ήρθε. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Εύχομαι να είστε πολύ μα πολύ καλά, να είχατε ένα ωραίο πρωινό και να είστε έτοιμοι να κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Εγώ ήμουν ο τελευταίος που ήμουν εδώ, εγώ είμαι ο πρώτος που έρχεται, καθώς 11 με 1 το βράδυ ήμουνα εδώ. Και τώρα θα είμαι 11 με 1 το μεσημέρι. Τι άλλο θέλω δηλαδή. Ξεκίνησα με Chris Rea και On The Beach, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τη ζέστη που έχει έξω όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε μια παραλία, να κάνουμε τις βουτιές μας, να έχουμε και ένα καφεδάκι από τα Μικέλ, να γουστάρουμε, να γίνει χαμός. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι μας είμαστε στις δουλειές, είμαστε στην πόλη, μέσα στη ζέστη, ξέρετε, τσιμεντούπολη, χαμός. Αλλά όπως σας είπα, επειδή εγώ έκλεισα και εγώ άνοιξα σήμερα το Rock Radio, πάμε με Jack Savoretti, Back Where I Belong, και ας μας πει και ένα γεια.
2: This is Jack Savoretti and you're listening to Rock Radio 104.7.

Δεν λέω, πολύ καλά μας τα λέει η LP με το Golden, αλλά η ώρα περνάει και νομίζω είναι καλό να γνωρίζουμε τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα είναι στρογγυλά στη Θεσσαλονίκη. 30 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με υγρασία στο 50%, ο ήλιος αρκετός. Επομένως, βάζετε αντιλιακό, φοράτε τα γυαλιά σας και όχι πολύ στον ήλιο, μην σας βαρέσει το κεφάλι, προσοχή θέλει. You keep your head up towards the sun. Τώρα πάμε στους αγαπημένους μας, στους Intelligent Music Project, No Flame No Game, ένα τραγούδι του Rock Radio Top 10, το οποίο, εντάξει, σιγά σιγά κι αυτό ανοίγει χώρο, φεύγει, θέση νούμερο 4, πάμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένο

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Harvest, Dancing in the Moonlight. Κάπως έτσι ξεκινάμε και μπαίνουμε στο δεύτερό μας ημίωρο. Εδώ, στο Rock Radio Michel, 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Δεν με περιμένατε, είναι η αλήθεια, γιατί κανονικά αυτό το διωράκι είναι του αδερφού μου, του Δημήτρη Βακάρου. Παρ' όλα αυτά, ο αδερφός μου, που αλλού θα είναι, στο Diamond Beach Club, στα Νέα μου Δανιά. Σήμερα, εντάξει. Πρέπει να πάτε. Θα είναι εκεί, θα παίζει τις μουσικάρες του, θα κάθεστε εσείς στις ξαπλώστες μεγάλες, θα βουτάτε στη θαλασσάρα, ποτάρες, καφεδάκια, μπεργκεράκια, χαμός. Και από πάνω, οι μουσικάρες του αδερφού μου. Εντάξει, τον ανεβάζω. Τι να κάνω, τον ανεβάζω.

Secrets. Αυτή είναι η Miley Cyrus με τον Lindsey Buckingham και τον Mick Fleetwood. Ένα τραγούδι που πριν κάποιους μήνες ήταν εκεί στην κορυφή του Rock Radio Top 10, εκεί, πολύ ψηλά. Το ακούγαμε συνεχώς. Τώρα το ακούμε λίγο λιγότερο. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και να πω εγώ ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, γιατί είμαστε όλοι μια παρεούλα. Μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Τώρα θα πάμε σε κάτι πιο παλιό. Θα πάμε λίγα χρονάκια πίσω. Θα πάμε στην Kovacs, Black Spider.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better

0: Radio Reloj.
1: Ναι λοιπόν, καλοκαιράκι είναι. Έπρεπε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Michel 104,7 με Manu Chao. Τι πιο καλοκαιρινό από Manu Chao με Gusta Stu. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Σας αντικαθιστώ τον αδερφό μου σήμερα, γιατί ο αδερφός μου αυτή τη στιγμή παίζει τη μουσικούλα του. Μόλις τώρα ξεκίνησε DJ set που αλλού, στο Diamond Beach Club, στα Νέα Μουδανιά. Πρέπει να πάτε εκεί. Εντάξει, μουσικάρες του αδερφού μου, θαλασσάρα, ξαπλώστρα, καφεδάκι, χαμός. Αλλά εντάξει, επειδή λέω καλοκαίρι, και όταν λες καλοκαίρι σου έρχεται ένα επίθετο στο όνομα, Marley. Δεν θα ακούσουμε Bob Marley, θα ακούσουμε το γιο του, Ziggy Marley. True.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Για πάμε τώρα σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη έχει ως εξής: λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Εγώ δεν αγχώνομαι, ήλιο βλέπω, ήλιο πιστεύω. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία φυσικά υψηλή, καλοκαιρινή, ζεστή από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ωραίος καλοκαιρινός καιρός θα έλεγα. Εντάξει, συνηθισμένα πράγματα για εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η Μελίσσα Etheridge, Like the way I do.

0: Rock Radio.
1: Και αφού ακούσαμε Sledgehammer, Peter Gabriel, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε σε μια διασκευούλα. Το τραγούδι κανονικά έχει πρωτοεκτελεστεί από τους Def Leppard. Αναφέρομαι φυσικά στο Photograph. Έχουν κάνει μια καταπληκτική διασκευή, πιο Latin, έτσι λίγο πιο χορευτική. Ποιοι άλλοι? Σαντάνα με Chris Daughtry. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

I Can Love You Anymore. Αυτή είναι η Ella Langley με τον Morgan Wallen. Ένα καινούριο τραγούδι, ένα single του 2026, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 9 του Rock Radio Top 10. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας σημείο εδώ στο Rock Radio Michael 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Θα σας συνοδεύσω μέχρι και τη μία. Μετά θα αναλάβει φυσικά ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble.

Και αφού απολαύσαμε τον Michael Jackson, τον ένα και μοναδικό, τον αείμνηστο και το Human Nature, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στους Queen και στο Radio Gaga. Ιστορικό τραγούδι, εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά πριν πάμε στο Radio Gaga, να πούμε κάτι ενημερωτικά. Την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα, ώρα 11 το βράδυ, φυσικά τι θα γίνει, θα κλείσει για 24 ώρες ο Περιφερειακός. Ναι, θα κλείσω Περιφερειακός για 24 ώρες από σήμερα το βράδυ στις 11 στο ύψος Επταπυργίου και Τριανδρίας και στις δύο κατευθύνσεις. Εγώ το λέω να ξέρετε, γιατί η Παρασκευούλα είναι, θέλετε να φύγετε οι περισσότεροι, να πάτε Χαλκιδικούλα, καλά θα κάνετε, απλά κανονίστε την πορεία σας.

0: one taste, and you'll see why everybody's favorite come from
1: Rock Radio. Wow. 104.7.
2: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
3: Και εντάξει, τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά δεν έχω πει ακόμα την τελευταία μου λέξη. Θα πάμε στον Richard Marx και στο Magic Hour, ένα τραγούδι που πριν κάποιους μήνες, στα τέλη του 2025, και αυτό υπήρξε στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας πέρασε νεράκι και ήρθε η ώρα να την κάνω σιγά σιγά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι η Rock Radio Mikkel 104,7. Και ναι, ξέρω, κανονικά θα έπρεπε να ήταν ο αδερφός μου εδώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν χάνω ευκαιρία να είμαι κοντά σας παρεούλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σας έχω μια αδυναμία. Τώρα θα σηκωθώ εγώ από το θρόνο και θα αναλάβει ο μεγάλος, ο boss, ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Double Trouble, θα σας κάνει παρεούλα μέχρι και τις 3. Σήμερα λέω να σας αφήσω με ένα τραγούδι που βγήκε πριν 11 χρονάκια. Wish I Knew You, Revivalists. Αυτά από μένα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για την Τρίτη, 11 με 1 το βράδυ. Τίποτα άλλο? Όχι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε και να περάσετε τέλεια. Καλή σας ημέρα και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: Mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: μαζί. Θα πάμε μόνο για ένα ημίχρονο σήμερα. Για με τι, double trouble. Θα με επιτρέψετε λίγο να την κοπανίσω. Για να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, βέβαια, 12 το μεσημέρι. Ακούτε το Rock Radio Top 10 σε επανάληψη. Άρα τα λέμε και εκεί. Πάω γρήγορα στο κεντρικό μου χωρικό τα οπτικά Ζάνης. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Λίγο καλοκαιρινό γυαλί, γυαλιά, ηλίου, καινούριου σκελετού, φακού, φακή, επαφή. Όπτικα, Ζάνη, Αριστοτέλου 11. Εκεί είναι για να γίνουν, είπαμε, όλοι καλοκαιρινά κουκλάκια. Λοιπόν, Σωτήρης Τζο Βακαρός, όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, τσακώστε τα καφεδάκια σας, τα ωραία. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Αυτός είναι ο καλός φίλος του σταθμού, μοναδικό.

Action. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα. Λουξ, κυρίες και κύριοι, 2-31-0-20-55-82. Επικοινωνείτε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια υγρασία κάτω από το 50%. 45 εκεί είμαστε. Αυτή είναι καταπληκτική καινούργια συνεργασία του Charles Kelly παρέα με τον Richard Marks. Και πόσες χιλιάδες φορές το έχουμε κάνει όλοι μας αυτό το τίτλο του τραγουδιού. Driving and listening to music. Χιλιάδες φορές.

10 στο Rock Radio στα 10 στον solo με το Photograph για τον Richard Marx. Τι να πούμε, τόσα χρόνια στο τρουμπέτι, εκπληκτικός, τόσες επιτυχίες και κρύβεται όχι μόνο πίσω από τεράστιες επιτυχίες, έχει κάνει backing vocals σε πάρα πολλούς

κοντινές και μακρινές παραλίες. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχω δύο πολύ ωραίες προτάσεις για που σου κουω. Τώρα είναι ήδη στο Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Δημήτρης Βακάρος ο μεγάλος μου και παίζει μουσικάρες. Και εγώ μόλις τελειώσω την εκπομπή εκεί θα πάω να κάνω το μπανάκι μου, να τσιμπολογήσω. Κάτι μπέρκερ, κάτι αυτά, κάτι εκεί, κάτι κοκτέιλ. Με περιμένουν όπως καταλαβαίνετε. Ενώ την Κυριακή το Δημήτρη μετά τις 8 το βράδυ θα το βρείτε στην Νικήτη, στο Pattern, στην Άνω Νικήτη είναι, εντάξει. Άλλο εκπληκτικό ωραίο μαγαζί. Και όλα αυτά με τη μουσική επένδυση του Δημήτρη. Εντάξει, γνωρίζετε πολύ καλά όσοι τον έχετε ακούσει, όσοι τον έχετε παρακολουθήσει. Εντάξει. Απίστευτο.

Ήθελα να πεντευρεθούμε πάλι στο Rock Radio Top 10. Πριν είχαμε πάει με Keith Urban και Michael McDonald στο νούμερο 3, ανέβηκαν εχθές με το We Go Back. Ήρθε η ώρα τώρα να συναντήσουμε το σουηδικό project Aspen Creek παρέα με Lars Subsound. Στα φωνητικά ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 8 με το Tell Me.

κατέβασε και η Εύα. Γεια σου ρε Εύα. Καλησπέρα Σωτήρη μου λέει. Μακόντα. Φιλιά. Θέλει από Jimmy James, το Walk On Wildest Dreams. Και θα τα ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εντάξει, με αυτό θα επιστρέψουμε στην μουσική. Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας σύνδεση Radio Drama 9.1. Καλησπέρα σας. Και βέβαια rockradio.gr για ολόκληρο το πλανήτη. Όλα αυτά παρέα στο Double Trouble με τα οπτικά Ζάνη στα Αριστοτέλους 11. Γιώργιο, θα πάμε έως και τις 3.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: James and Walk On to Your Wildest Dreams. Δεν φταίρω η μία, ενώ. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζόρτζιο, Βακάρο στα 3 βήτα, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Summer, παιδί, summer. Πού σου κου εν όψη. Ωραία πρόταση. Αν αναδεύετε προς Χαλκιδική, κάντε στάση. Beach Bar Diamonds, τα νέα μου δανειά, Premium Beach Bar. Απίστευτο στη μουσική σήμερα. Εκεί στα τέξινα μουδιά, Δημήτρης Βακάρος. Γι' αυτό ακούσατε και τον Απόστολο στη θέση του Δημήτρη στο Rock Branch. Και βέβαια την Κυριακή θα βρείτε τον Δημήτρη να παίζει μουσική μετά τις 8 το βράδυ στο Pattern στην Νικήτη. Στην Άνω Νικήτη, έτσι πάλι. Πολύ ωραίο και το Pattern. Rock Radio Μιχαήλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback.
0: Ναι, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα τα βρείτε Instagram, Facebook στο Natalie S. Handmade αλλά και σε επιλεγμένες boutique.

0: flashback.
1: Ναι, φίλε, flashback με Natalie Σαν με Instagram αλλά και στο Facebook. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 3 Ιουλίου το 1965, στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε τους Four Tops. I can't help myself, Sugar Pie. Oh, ναι. Λοιπόν, από το χθες θα πάμε στο σήμερα και τις προάλλες ο Πάνος Οδ προστάρισε να σας μεταδώσω αυτήν εδώ τραγουδάρα με τίτλο Ocean Dreams. Αυτή είναι Work Drugs.

Radio Top 10. Εκεί ο πανέβηκε μια θέση, η συνεργασία Τσέλα Λάγκλεϊ με τον Morgan Wallen. Είναι στο νούμερο 9, το I Can't Love You Anymore. Και αμέσως μετά ακούσουμε το χαρακτηριστικό σποτάκι με τις 10 επιτυχίες του Rock Radio Top 10.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Reeves Simpson. Too late.
0: Number 9.
1: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Number 8.
1: Aspen Creek. Featuring Lars Subsound. Tell me.
0: Seven.
1: The Rumble, The Fallen.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 5.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
0: Number 2.
1: Generation Radio. The Melody.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Ο Κρίστοφερ Κρός, όπως όταν λέει, έχει απόλυτο δίκιο. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Θέλεις να κάνεις εσύ ιδιαίτερα ταξίδια σαν εξερεύνητους προορισμούς? Θέλεις μικρά ταξιδάκια single travels, παρέες 4 ατόμων? Sunfly Travel με την υγιής Μαρία Σούλη.

2.85.500. Sunfly Travel. 7 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στους 104,7 ηλιόλους στη Θεσσαλονίκη και ένα ωραίο αεράκι, να ξέρετε. Εντάξει, ζέστη, ζέστη όπως θα το κάνουμε. Τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάντε ένα διάλειμμα στο στέκι μας εκεί στα Μικέλ. Τσακώστε τα καφεδάκια, σαν καμπμένα ροφήματα να δροσιστείτε και σνακς εκεί πέρα. Μια τέλεια. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε από το rockradio.gr.

0: χορηγείο.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει

0: μόνη μας συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
0: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
4: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

και τις τρεις, παρέα μετά από την Καζάνης. Αριστοτέλους 11 να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με όλες τις μάρκες γυαλιά ηλίου που θα βρούμε εκεί. Γυαλιά οράσεως, πακή επαφής.

Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7 email rockradio.gr. Στο messenger και ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Σύνολα τα άλλα τα μηνύματά σας και αυτά που μου στέλνετε θα μεταφερθώ στο Rock Radio Stop 10, όπου δεν πάει να είσαι ο Mick Jagger και η παρέα. Άμα είναι να παραμείνεις στα δρόμου, θα βάζεις λίγο ψιλοπόρτα γιατί δεν υπάρχει χώρος να ανέβεις. Μένεις εκεί που είσαι. Αυτό συνέβη αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρέμειναν σταθεροί στο νούμερο 5, ακριβώς στη μέση του Rock Radio Stop 10, οι Rolling Stones, με το μοναδικό In the Stars.

0: Γιωργάκη μου, έρχεσαι από Σοχό, να ξέρω τι μου γίνεται, μου φαίνεις βροχή, σύννεφα, τι μου φαίνεις.
1: Θέλω κάτι κεφάκια εκεί, έπεσα κανένα δυο τρεις αγωνίες, αυτό ήταν.
0: Τίποτα έτσι, λίγο την δροσιά, ξεπλύνει λίγο την αλμύρα, την υγρασία.
1: Λίγο η δροσιά, μια χαρά.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι.
1: Ήθελα να σε πάρω και σου βάλω να σε καλούσα πάλι, έτσι πάλι τις φωτιές που πολιόμουν.
0: Ναι, κατάλαβα, πάλι έσβηνες εκεί πέρα, έγινε χαμός.
1: Κατάλαβα.
0: Την άλλη φορά θα σου στείλω με και ελικόπτερο εκεί που θα λέω αλλάψει τα κάρβουνα. Χράχ, θα ρίξει το ελικόπτερο όλο το νερό σε κάλλη ένα καψόνι.
1: Καλά, χτες το βράδυ καλύψαμε να φάμε. Δεν φάγαμε, μας φάγανε τα κουνούπια.
0: Φέτος τι γίνεται με τα κουνούπια? Δεν ψεκάσανε, τι κάνανε?
1: Δεν είχαμε πρόβλημα.
0: 9,5
1: με 10 και δεν μπορείς να κάνεις. Είναι τέλος.
0: Εντάξει, τι μπορεί, εσύ θα τρως, θέλουν να φάνε και αυτά, πεινάνε. Κατάλαβες,
1: πίνα και αυτά. Απλά
0: η δικιά μας, εμείς είμαστε η τροφή της, όπως καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Να την κοπανίσω 3 ώρα, πάω κατευθείαν Diamond, παίζει ο Δημήτρης μου μουσική εκεί πέρα στα Νέα Μουδανιά. Και μετά καταλαβαίνεις ότι το κορμάκι μου πρέπει να ενυδατωθεί σε διάφορες παραλίες. Καταλαβαίνεις.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι. Και εσύ να την κοπανίσεις. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Γιώργο μου. Σε φιλώ. Γεια.

Λοιπόν, να πάμε λίγο σας παρακαλώ να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζωνών. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ? Τα γνωστά, λίγες νεφώσεις. Στα γύρω ορεινά τοπική όμβρη και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Τα γνωστά, εντάξει. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποβόλ. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 34. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά αυτό το καιρό έχουμε παλιά τραγούδια που τα είχαν γράψει καλλιτέχνες, αλλά δεν τα είχαν κυκλοφορήσει ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει με την περίπτωση του Καναδού Pete McCormack, που είχε γράψει πριν ακόμα τα smartphones, από ό,τι μας ενημερώνει. Stay with me!

0: Τώρα γίνεται χαμός με αυτό το ζευγάρι που ανέβηκε στο Empire State Building. Και πρώτα σιγά μόνο. Κάτι έχει σχέση με το Netflix, ξέρεις. Που βάλανε τη σημαία και ο καθένας τώρα γράφει τα δικά του σε σημαία. Το τσότσι γίνεται. Ρε τι γίνεται εδώ, τρελαθών. Τέλος πάντων, Pete McCormack και Stay With Me. Είπατε τίποτα, παρακαλώ, είπατε τίποτα.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
2: Hi, this is Johannes from Streetlight and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 από το Night Vision και το δεύτερο άλμπουμ των Σουηδών Streetlight. Ελάτε να πετάξουμε εκεί ψηλά, ψηλά εκεί που πετάνε οι IT. Fly with Eagles!

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199.

τον Μάνθο. Καλό Σαββατοκύριακο και εσένα, Μάνθο. Ζήτησε TSFPs, everybody wants to rule the world. Έγινε ξαφνικά συνέφια σε έξω, βλέπω. Έλεγα να δροστούμε. Πάμε μια ανάσα. Σωτήρι Τζόρτζο Μακάρο, Double Trouble, παρέα με το Αφρικά Ζάνι, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7 κατά ένα διάλειμμα, στο στέκι μας εκεί στα Μικέλ, Rock Radio Μικέλ. Φρέντο, καπουτσίν, τριμμένη κολάτα, κανέλα από πάνω. Φρέντο, εσπέσο σκέτ. Και όλα τα άλλα τα ροπήματα που θα βρείτε πριν απίστευτα, στα Μικέλ. Καλησπέρα και στο ράδιο δρόμο 99.1, σε απευθεία σύνδεση και εκεί. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από το rockradio.gr, το site μας που ψηφίζετε και για το Top 10. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, όλες σας οι ασφάλειές σας. Ακόμα και τώρα, καλοκαίρι εσείς που είστε κάτω και jet ski, σκάφη, βάρκα, κακό σφαίρι. Και πρέπει να ασφαλιστούν, κάντε το 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. 3 Ιουλίου και το 1976 γεννήθηκε Shane Lynch από Boyzone. 1975 ο drummer των Stereophonics, Xavier Wailer. Το 1969 ο Kevin Hearn από τους Barenaked Ladies, τους Καναδούς. Από τους Inspire Carpets, και αυτό και σας μεταδίδω το Saturn 5. Ο μπασίστας Martin Walsh. 1960 ο μοναδικός Vince Clark. Είμαι τους Erasers και γράψα τα κουλία για την Pets Ball. Το Assembly, για ζού, αμός. Από τους The Babes, Mike Corby, τυπορτίστας. Από Roy Cole and the Commotions. 1955 γεννήθηκε ο Neil Clark. 1949 ο τραγουδιστής από τους Heatwave.

Για πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία με το μάνα μας Πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Για σας που έχετε τις μοτοσυκλέτες σας ή τα σκούτερ σας, τα σέρβις, βλάβες εκεί, το φιλαράκι μου Ανδρέας. Γεια σου ρε Ανδρέα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επικοινωνείτε 231-295-95-97 ή κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46 με το μάνα μας Πιτσέβες. 3 Ιουλίου και θα γυρίσει το 2017. Και η ιστορία έχει να κάνει με τους Παντάω Παλέα και τον τεγουστήτο Τόνι Χάντλεϊ. Για μία ακόμη φορά η ιστορία επιβεβαιώνεται ότι οι μπάντες κάποια στιγμή σκοτώνονται μεταξύ τους και ειδικά για τα λεφτά. Και κάτι τέτοιο έχει συμβεί με τον Τόνι Χάντλεϊ και τους Παντάω Παλέα, όπου τον αναγκάζουν να παραιτηθεί και να βγάλει ανακοίνωση ότι πλέον, και το δηλώνει κιόλας, με αναγκάζουν να βγάλω μία, να κάνω μία δήλωση ότι πλέον δεν είμαι μέλος. Το Σπαντάω Μπαλέ. Και συνεχίζω την ανακοίνωση ότι ήταν η καταστάση που ήταν πέρα του δικού μου ελέγχου. Ούτε τα αδέρφια Κέμπ, οι υπόλοιποι Σπαντάω Μπαλέ τέλος πάντων, ούτε ο Τόνι Χάντλεϊ θέλουν ο ένας να ακούσει για τον άλλον. Σκοτώνω. Ο Τόνι Χάντλεϊ δήλωσε ότι είχε τρομακτικά οικονομικά προβλήματα και σήμερα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μπότο μάλα μας Πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Ούντιλο.
0: Via satellite. Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, από χθες το βράδυ στο Rock Radio Star 10 έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1. Ο Michael Stipe, Andrew Watt κατάφεραν να πατήσουν κορυφή με το μοναδικό I played the

Ο Michael Stipe ανέβηκε στην κορυφή έριξη του Intelligent Music Project με το No Flame No Game. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, θα σχετίσω λίγο πιο νωρίς. Πρέπει να μεταφερθώ στα νέα μου δανειά εκεί στο Premium Beat Bar Diamond. Παίζει μουσική ο Δημήτρης. Την Κυριακή νικήτη το βράδυ στο Pattern, μετά τις 8 το βράδυ. Καταλαβαίνετε, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς Σαββατοκύριακο τα λέμε στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio στα 10. Εσείς μένετε εδώ που είστε. 5 ώρα καταφτάσει Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος. Γύρω στις 10 θα είναι εδώ ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Εμείς Δευτέρα θα το πούμε κανονικά. Μία με τρεις Double Trouble, 9:11 το βράδυ στα Night Tracks. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και ένα ευχαριστώ πολύ. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Armir, Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Ρόνια Χοτέλ, σπα διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο 5 Ζαήρη Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάλαμα Πίτσα Εβες. Γύρι Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας. Είσαι καπέλα. Ο φίλος μου ο Γιώργος τύπωσε δύο εκπληκτικές κούπες. Απολαμβάνει το καφεδάκι του σε κούπες Rock Radio. Ναι, ναι, φίλε, ναι, ναι, ναι. Στο inbox στα δικά μου προφίλ για τις συνεννοήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.

0: Αθανασιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: To the music. Oh,
4: yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
5: Rock radio via satellite.
4: Pump it up loud. Wild, wacky.
5: 104.7.

0: world. 104.7.
1: This is Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Rockin' the universe. Music.

Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock.
4: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Hi, this is Gary Hughes from 10 and you're listening to Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρομό, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with rock.

0: not ready, did not know what to do, it could hurt you in different ways.
1: Things go better with rock. Better with rock. Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη

0: Τελό.
1: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Και
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: It's you.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, καταφθάσαμε όμορφα και ωραία, ακριβώς την ώρα μας. Με τις ετοιμασίες μας, με χιλιάδες και όλα πράγματα για το Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου 2026. Και ο Θωμάς Σταματόπουλος, άλλη μια φορά εδώ στο Rock Radio Mikael, θα είμαστε μαζί.

Εντάξει, βλέποντας έξω τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και την κίνηση η οποία υπάρχει, μάλλον είναι ελαφρώς ως πολύ ανεπαρκής. Ναι. Γιατί δεν έχει κίνηση, είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα έξω. Θεσσαλονίκη, περισσότερο την έχετε κοπανίσει. Ήδη, δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Πολύ μάλλον την έχετε κοπανίσει. Οπότε, ξέρετε, βγείτε στο κέντρο άνετα, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εντάξει, το κλασικό πρόβλημα της στάθμησης, αλλά αυτό το έχετε πάντα. Απλά μην μποτιλιάρετε κιόλας και εκνευρίζετε ακόμα περισσότερο. Κλασικά, εδώ στην Κούσκορα θα υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, γιατί αναγκαστικά έγινε η μοναδική άνοδος προς τα πάνω, προς τα πάνω μέρη της πόλης, προς τα Γανακλία, προς προσφυγεία και άλλα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει άλλο. Εντάξει, Καρολούντι δεν υπάρχει πια, δηλαδή αυτή η που έρχεται από κάτω, από την Μητροπόλεως. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλος 104 και 7, Θωμάς Σταματόπουλος, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο, που σημαίνει ότι, ξέρετε, η ζέστη είναι ελαφρώς αφόρητη, η υγρασία στο 42% με 44%, μια χαρά τα πράγματα.

Περίμενε και αναρτήσει σε Instagram και Facebook. Οπότε επικοινωνία 2-30-25-147. Τα λέμε μέσω Facebook στην επίσημη μα σελίδα Rock Radio 104.7. Μα ακολουθείτε στο Instagram, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σα σε Rock Radio 104.7. Και φυσικά έχουμε το email μα rockradio.gr και τη φόρμα επικοινωνία που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μα rockradio.gr. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε καλησπέρες. Βέβαια, καλησπέρες στον Νίκο του Καλαζούδη. Γεια σου, Νικολάκη μου. Μεγάλος Νίκος. Πάμε, τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης στον Δημήτρη Χατζούδα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Χριστοδούλου, το δικό μας.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

άλλο ένα τραγούδι από την καινούργια δουλειά, την τελευταία δουλειά των Rolling Stones, η οποία κυκλοφορείται σαν Jealous Lover. Εντάξει, Jealous Lover, ναι, yes. Λοιπόν, Divine Intervention, Rolling Stones, υπέροχη πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο τους άλμπουμ, αλλά είναι καταπληκτικό με όλες τις σημασίες της λέξεως. Παλιοί, καλοί, ιδιαίτεροι φωνακράδες Rolling Stones, έτσι είναι, έτσι πρέπει και έτσι είναι. Rock Radio Mikelos 104.7, καλησπέρα στον Νίκο και στον Κλικής, τον έχω στο τηλέφωνο τώρα στη γραμμή, περιμένει. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να αφήνουμε και τους Rolling Stones για να υποδεχτούμε τους Cure. Παρασκευή είναι σήμερα, Παρασκευούλα, ζάχαρη όπως λέει και η Φέη Δημητριάδου. Και Friday I'm in Love, εδώ στο Rock Radio Mikelos.

κατάφερε ο Μάγκη Στάιπς μαζί με τον Άντριου Γουάτς για να κάνει νούμερο 1 στο Rock Radio με το υπέροχο, πραγματικά καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Με I Played the Fool. Λοιπόν, εσείς ψηφίζετε και δημορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή Σωτήρη Μπακάρο, όπως κάνετε και χθες. Και φυσικά σε επανάληψη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Modern Love.

Phil Nelson, I can't live without your love and affection. Μεγάλη, βαρύγδουπη δήλωση. Λοιπόν, στείλουμε καλησπέρες. Έχουμε αρκετές καλησπέρες, τις οποίες ξεχάσαμε και δεν τις είπαμε. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στη Στέλλα, στον Γρηγόρη και τον Ηλία. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Δημητρόπουλο, το παλικάρι μας. Θα τον απολαύσετε πραγματικά μετά τις 10 σήμερα. Για άλλο ένα τριωρό όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς δεν θα μπορέσουμε, γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις πριν. Ναι, καταλαβαίνετε. Θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε μετά τις 10 Γιάννης Δημητρόπουλος εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Καλησπέρα στον Σωτήρη τον Βακάρο. Γεια Σωτηράκη μου, κάνεις τις βουτιές σου, ξέρω. Λοιπόν, καλησπέρα στον Θωμά και στον Γιώργο. Αυτή είναι η Pat Benatar, η οποία θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. All fired up. Stay tuned on Ροκρέντιο Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
10: Το Optica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Ελία.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23 740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

η πραγματικά πιθανή συνεργασία των 80s ανάμεσα στον Philip Bailey και τον Phil Collins. 1984 το άλμπουμ Chinese Wall του Philip Bailey περιέχει αυτό το καταπληκτικό ντουέτο, καταπληκτικό τραγούδι, το συζητάω. Easy Lover, εδώ στο Ροκ του Μικέλ. Καλώς ορίστε στο δεύτερο μέρος. Θωμάς Σταματόπουλος για άλλη μία ώρα θα είναι κοντά σας, μέχρι και τις 9. Θα έχετε ένα μικρό κενό χωρίς ομιλία με μόνο μουσική, αλλά καλή μουσική. Το συζητάμε και στις 10 έρχεται ποιος άλλος εκτός από τον Γέννητο Δημητρόπουλο. Ναι. Θα περάσετε καταπληκτικά και σήμερα το βράδυ. Αυτή είναι η Pointer Sisters. Πάμε πίσω το 1985, μάλλον ένα χρόνο μετά τον Philip Bailey και τον Phil Collins. Κυκλοφορούν το Contact.

καλοκαίρινη δουλειά από τον Charles Kelly μαζί φυσικά με τον Richard Marx. Καταπληκτικό και δικιά σας, εντάξει, είναι η επιλογή αυτή. Έτσι που ο Μπαμπίνος το είχε πρώτο πει στο Σωτήρι ότι ξέρεις, άκουσε αυτό το τραγούδι, καταπληκτικό και καλά έκανε. Είστε ακροατές, όχι αστεία, ρε παιδιά. Driving and listening to music. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Mikaelis 104.7 και φυσικά αμέσως τώρα ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι, απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρώτες ώρες, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για εσάς μας ακούτε πνευματική μέσω διαδικτύου, αρχικά έθρος ο καιρός και εκεί το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τεβελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, 24 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα.

Το τρομερό σόλο του Brian May στο Αγόρι Ρολ. Φυσικά και Freddie Mercury στα Βαρονικά, δεν το συζητάμε. Φοβερή, δεν το συζητάμε. Είναι η Queen, δεν είναι το κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, μάλλον παραμένουν το κάτι άλλο. Γιατί παρόλο που εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχουν ουσιαστικά, αλλά η μουσική τους παραμένει και παραμένει δυνατή. Και ο Freddie Mercury είναι ένας τρίλος της μουσικής. Rock Radio Μικέλης 104.7. Έχουμε καλησπέρες, καλησπέρες. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Παναγιώτη και τον Λεωνίδα. Καλησπέρα στη Μίρκα του Παγιωβάνη. Γεια σου, Μίρκα. Όλα θα συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Μικέλης 104.7, λίγο πριν τις 8.30. Δύο τραγούδια μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Ένα από αυτά έρχεται από την αγαπημένη μας την Kate Hudson. Ναι. Διασκευάζει California Dreaming. Έτσι, εν ώψη της Ολυμπιάδας του 2028. Νωρίς το έβγαλε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, η διασκευή είναι καταπληκτική.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

ξεκινήσει. Το τραγούδι ανήκει στο Jackson Browne. Το ξεκίνησε μάλλον να το γράφει ο Jackson Browne. Δεν μπορούσε με τίποτα να το τελειώσει. Αλλά βρέθηκε ένα τύπο εκεί πέρα από του Ingles και τα καταφέρανε. Και έγινε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα του 1972, παρακαλώ. Eddie Rubber για τη συνέχεια. I love her.

Fabulous Thunderbirds, Tough Enough εδώ στο Rock Radio Mikkel. Για να ρίξουμε μια στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς και φυσικά για αύριο. Αμέσως μετά τις 10 έρχεται Γιάννης Δημητρόπουλος, κυρίες και κύριοι, για να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio, να μας βάλει στο Σαββατοκύριακο έτσι όμορφα και γλυκά όπως κάνει κάθε Παρασκευή. Ενώ το πρωί ξυπνάμε με τον Τάσο Παπαδόπουλο στις 7, στις 12 η ώρα έχουμε νέο Rock Radio Top 10. Ο Γιάννης Ζημαράκης έρχεται στη 1 μέχρι και τις 3 και η Φωτεινή Παπάζογλου 3 με 5 φωτεινούλα μας. Ναι, ναι, ναι. Η Τζελίνα Μακαρδονάκη, η Τζελίνα μας έρχεται στις 5 μέχρι και τις 7, στις 7 η ώρα ο Νίκος Χριστοδούλου με τον Μίνα Χαραμαλή και στις 9 ο Θείος Κώστας, Κώστας Λιμπέρης για να κλείσει το πρόγραμμα του Σαββάτου. Λόκο ένα καπούλκο έτσι, να μου πάμε λίγο δροσέρα καλοκαιρινά. Πάρα πολύ ωραία το Distractable του 1988.

από τα μαγικά των 80's, Just for Tonight, αυτός είναι ο Ζιλμπέ Μοντανιέ το 1984. Τελευταίες καλησπέρες να στείλουμε στον Κωνσταντίνο, τη Θεανό, τον Θωμά και τον Γιώργο. Καλησπέρα επίσης στη Σοφία, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, την Ζώη και τον Δρόσο. Καλησπέρα παιδιά, να είστε όλοι μα όλοι καλά, πραγματικά. Από τον κύριε και κύριε για σήμερα κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Να ευχηθώ σε όλους ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο να έχετε, να ρίξετε άπειρες βουτιές, θα έχει ζέστη, οπότε ξέρετε είναι ιδανικό να τις ρίξετε τις βουτιές σας, δεν το συζητάμε γιατί δροσιά, έτσι που την αναζητάμε όλοι. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος θα έρθει μετά τις 10 εδώ στο Rock Radio Mikel. Για μια ώρα θα έχετε λίγη μουσική παραπάνω και φυσικά θα απολαύσετε το Γιάννη μετά τις 10. Σας αφήνω με Horse, The Speed of the Beat of My Heart. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη πρωτοθεώς στις 7 ώρα το απόγευμα. Φιλιά πολλά από μένα. Bye bye.

0: η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: do it together with you. And together with you means Rock Radio. If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
1: 104.7. Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση.

0: περιμένω τα μαστούρια.
1: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
0: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
1: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
0: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
4: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Hello again, here's what's happening.
7: Now, back to rock radio.
6: Meeting. Cool, hip, sexy.
8: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
9: Rock Radio 104.7.

Κανονικά όταν υπάρχει έκπληξη, λες ένα τζα, εδώ είμαστε. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και σήμερα τριωράκι, έτσι. Μαραθώνιος. Δεν μας χαλάει βέβαια. Το θέμα είναι ότι το μάθαμε τελευταία στιγμή και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι πλήρως. Δεν πειράζει όμως. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ πέρα. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα από τα Night Tracks, έτσι. Η ώρα του Τζότζο. Του Σωτήρη Βακάρου. Τα Μίγκ του σταθμού μας. Αυτά που πιάνουν στρατόσφαιρα πάνω ψηλά, έτσι. Βάθος, Βάρος και Βακάρος. 37 συναπτά έτη παρακαλώ στην κορυφή. Ούτε ένα, ούτε δύο. Αν αυτό δεν είναι κατόρθωμα, πέστε μου τι είναι κατόρθωμα. Από τις 7 ως και τις 9 είχαμε τον Θωμά Σταματόπουλο εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν τον προλάβαμε. Να του φέρουμε ένα γλυκάκι, να το γλυκάνουμε λιγάκι. Σας έχω πει πολλές φορές ότι αν το ραδιόφωνο ήταν πίνακα ζωγραφικής, ο ζωγράφος του σίγουρα θα ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Παιδιά, είναι υπέροχος. Μ' αρέσει η ροή του, μ' αρέσει ο τρόπος ο οποίος παρουσιάζει τα τραγούδια. Πλήρως ραδιοφωνικός. Ένας ακούραστος εργάτης και μπαίνει στα αυτιά σου, ρε παιδί μου, πάρα πολύ όμορφα. Η Ρακλάρα μου, όπου

Και να είσαι I love you. Θα πάμε και τη μία έτσι, χαλαρά θα είμαστε την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη και τη τρίτη ώρα ξέρετε τι θα συμβεί, έτσι. Θα αρχίσουμε τις αμπελοφιλοσοφίες μας εδώ πέρα. Να συστηθούμε πρώτα απ' όλα. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και έχω πάρει φανέλα από το Τζότζο. Βαριά φανέλα. Και θα πάω τα Night Rush έως και τις 11 την ώρα του Σωτήρη.

Και όπως πήγα σήμερα πρωί-πρωί στη δουλειά, παρήγγειλα το καφεδάκι μου και πριν ξεκινήσουν τα ζόρια, τα άγρια, ανοίγω το Facebook και βλέπω ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα που πόσταρε η φίλη μου η Ελένη. Όμορφος είναι όποιος αφήνει όμορφα ίχνη στις ψυχές που συναντά, έγραφε. Και της λέω, Ελενίτσα, θα στο κλέψω αυτό, να το κάνουμε post σήμερα. Παρασκευούλα, έλεγε από πάνω, όπως και να έχει. Το πήραμε και το κάναμε post. Και θυμήθηκα κάτι που είχε γράψει το μαράκι μας. Ας συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλον, να αναπνέουμε, να χαμογελάμε, να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον με καλοσύνη. Ας κρατάμε ο ένας τον άλλον όταν χρειαζόμαστε υποστήριξη και ας προκαλούμε και ας υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλον τι είναι πραγματικά σημαντικό. Ας φροντίσουμε τον εαυτό μας για να μην παραδώσουμε την ημιτελή μας δουλειά στην επόμενη γενιά. Ας γελάσουμε μαζί, ας μην χάσουμε ποτέ τη χαρά μας. Το είχα πάρει, το είχα σημειώσει και κάποια στιγμή λέω, θα μου ταιριάξει. Και ήταν η κατάλληλη στιγμή να μας ταιριάξει.

ερχόμενος εδώ πέρα θα με έπαιρνε ο αέρας βέβαια. Ήρθα με τη μηχανή, είχε ισχυρούς ανέμους. Ελπίζω να μην βρέξει και γίνω μουσκεμό μέχρι να φτάσω στο σπίτι. Θα δούμε το καιρό λίγο πιο ύστερα, να δούμε και πώς θα πάει.

0: Άντε να τα πάμε λιγάκι σωστά τώρα, έτσι. Στο μαράκι, στο σαμπελόκι που είσαι εκεί πέρα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Στο Γιαννάκι που ταξιδεύει στην Ελλάνη. Στο μαράκι μας που έχει και γενέθλια σήμερα. Θα τα πούμε τα χρόνια πολλά στη δική μας την εκπομπή, έτσι μαράκι μου. Και γεια σου χαμογελάρα μου, μαγδάκι μου. Είμαι σίγουρος ότι είσαι λίγο πριν τη μύτη. Σεξίνη μύτη, έτσι.

Γιωργάκη μου, καλώς ήρθες και εσύ. Βιολέτα, καλώς ήρθες και εσύ. Τα ζώδια μετά τις 11, έτσι. Ευαγγελία μου, καλώς ήρθες και εσύ. Χριστινάκη, καλώς ήρθες.

Καλό μήνα να πούμε έτσι, 3 του Ιούλη είναι. Έχει μια πολύ πολύ γλυκιά βραδιά σήμερα. Φυσάει λιγάκι αλλά είναι ωραία. Μετά από τόσο καύσωνα σήμερα, χρειαζόμαστε λιγάκι αεράκι, έτσι.

0: Thessaloniki.
1: Λοιπόν, μιας και μιλούσαμε για το καιρό, να πούμε και το καιρό μας, έτσι. Εδώ στην συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη μας, αύριο ο καιρός θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικές βροχές το μεσημέρι, το απόγευμα, στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι από 23 ως και 34 βαθμούς Κελσίου. Κάτω στην πρωτεύουσα, στο νομό Αττικής και στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικά μερικές βροχούλες. Έτσι, και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτιώσεις βέβαια θα έχουμε από αργά το απόγευμα, λέει εκεί πέρα. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και λέμε πάντα για τη Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα και δεν λέμε για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική που ενδιαφέρει πολλούς για τις βουτιές που θα πάνε να κάνουν, την ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στη Βόρεια Εύβοια και την ανατολική Στερεά, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μερικές καταιγίδες. Έτσι ακριβώς λέει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κοίταξε να δεις, το ότι θα έλεγα το καιρό δεν το πίστευα ποτέ. Λοιπόν, ο καιρός είναι μια χορηγία από το Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
1: Έλεγα τις προάλλες, ρε παιδί μου, ότι όλα πάνε με χίλια. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα από αυτά που αγαπάμε και μας αρέσουν. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, πραγματικά μια κίνηση περίεργη στους δρόμους, να πηγαίνουν όλοι σαν δαιμονισμένοι. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι βιάζονται πραγματικά. Θέλουμε τα πάντα γρήγορα. Γρήγορες απαντήσεις, γρήγορες αποφάσεις. Και βασικά πάντα θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα. Η ζωή όμως έχει μια άλλη γνώμη, έτσι. Δεν χτίζεται με άλματα. Χτίζεται με βήματα. Ένα βήμα τη φορά. Όποιος κοιτάζει μόνο την κορυφή του βουνού, χάνει και το μονοπάτι, είπαμε. Και στο τέλος χάνεται και ο ίδιος. Τα περισσότερα σπουδαία πράγματα ξεκίνησαν μικρά, πολύ πολύ μικρά. Ένα βήμα τη φορά, μια απόφαση, μια προσπάθεια και ύστερα άλλη μία και ξανά άλλη μία. Μέχρι που κάποια μέρα όλοι λένε, κοίτα πόσο μακριά έφτασε αυτός ο τύπος, ρε παιδί μου, έτσι, βήμα-βήμα. Κανείς όμως δεν χειροκροτεί το πρώτο βήμα, εκείνο το μοναχικό αθόρυβο βήμα που έκανε όλη την διαφορά, ρε παιδί μου, γιατί αν δεν την κάνεις με το πρώτο βήμα, δεν θα την κάνεις ποτέ. Πάρε μια ανάσα και ξεκίνα, μια ανάσα τη φορά. Ακόμα και η ίδια ζωή έτσι λειτουργεί, δεν έρχονται όλες οι ανάσες το πρωί για να τελειώνουμε. Φανταστείτε τι χάος θα υπήρχε, έτσι, να ξυπνάει κάποιος και να λέει, θα πάρω σήμερα και τις 20.000 ανάσες της ημέρας. Γιατί απλά έχω δουλειές μετά, ρε παιδί μου. Η φύση ξέρει. Μία-μία, ήρεμα, σταθερά, χωρίς βιασύνη. Η δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στην ταχύτητα, βρίσκεται στη συνέχεια. Η ζωή δεν ζητάει κατορθώματα κάθε πρωί, δεν ζητάει θριάμβους πριν το καφέ.
2: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
3: Rock Radio.
4: I just need to wail for a little while here.
3: Rock Radio. Well armed, aggressive and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
1: Αυτό κάνει η ζωή. Ζητάει ένα βήμα τη φορά, μια ανάσα τη φορά. Και κάπως έτσι, σχεδόν χωρίς να το καταλάβει κανείς, οι μικρές κινήσεις γίνονται μεγάλες διαδρομές. Εδώ είμαστε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στο Rock Radio Mikel 104,7. Και σήμερα τριωράκι. Οπότε ρεφάρουμε κανονικά, έτσι, δεν χρωστάμε τίποτα, Άννα Μαρία. Πείτε μας μια δυνατή καλησπέρα.

Να ανοίξουμε και το χάρτη μας, να δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία σταθερά, Βουλγαρία, Κύπρο φυσικά, Σερβία. Αυτό το περίεργο ρε παιδί μου με την Αμερική, απίστευτο. Τόσο μεγάλο ακροατήριο εκεί πέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better stop thinking. Stop thinking.
7: Rock Radio.
6: Stop thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

Χαρά μου, καλώς ήρθες κι εσύ. Ναι, ξεκινήσαμε σήμερα λίγο πιο νωρίς. Κανονικά είναι η ώρα του Τζότζο, έτσι, Βάθος, Βάρος και Βακάρος και τα Night Tracks. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος όμως και είμαι εδώ τις Παρασκευές στα βραδάκια. Εκείνη τη μυστηριώδη ώρα που όλοι ψάχνουν τον ύπνο τους, ρε παιδί μου. Άλλοι τα κλειδιά τους και άλλοι το λόγο που άνοιξαν το ψυγείο και στέκονται μπροστά του σαν αρχαίοι φιλόσοφοι. Είμαι εδώ και μου αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, να σκαρώνω τις ιστορίες μου, έτσι. Από αυτές που ξεκινούν σαν αλήθεια, συνεχίζουν σαν παραμύθι και καταλήγουν να τις πιστεύω κι εγώ ίδιος καμιά φορά. Απίστευτος. Μου αρέσει να σκαρώνω και αμπελοφιλοσοφίες, έτσι. Γιατί μεταξύ μας τώρα, αν δεν λύσουμε τα μεγάλα μυστήρια της ζωής ένα βράδυ Παρασκευής, πότε θα τα λύσουμε? Για παράδειγμα, γιατί η τηγανητή πατάτα είναι πάντα πιο νόστιμη? Και γιατί δεν μπορείς να φας μόνο μία, βασικά, έτσι? Ή γιατί το ξυπνητήρι το πρωί ακούγεται σαν εχθρός, ενώ το βράδυ η μουσική σαν ένας παλιόφιλος? Είμαι εδώ για να κάνουμε τις νύχτες μας μαγικές και όχι εξόρκια και θαύματα, αλλά με γέλια, τραγούδια και εκείνες τις σκέψεις που εμφανίζονται ξαφνικά στις δύο τα ξημερώματα, έτσι, και νομίζεις πως ανακάλυψες το μυστικό του σύμπατος μέχρι το πρωί που δεν θα θυμάσαι απολύτως τίποτα. Αυτά συμβαίνουν πάντα εδώ τις Παρασκευές. Εδώ χτυπάει η καρδιά μας και το καλό είναι ότι δεν πληρώνει ενίκιο, έτσι. Εδώ συναντάω και τις δικές σας καρδιές και όλες μαζί χτυπάνε στον ίδιο ρυθμό. Μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη αγκαλιά. Πολευτείτε παρακαλώ, χαμογελάστε παρακαλώ, αφήστε τις έγνοιες να πάνε μια βόλτα και ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα. Εδώ είμαστε στο Rock Radio Mikkel 104,7. Η συχνότητα που οι νύχτες αποκτούν κέφι, οι σκέψεις αποκτούν φτερά και τα χαμόγελα κάνουν υπερορίες. Πάμε δυνατά, πάμε χαμογελαστά και κυρίως πάμε όλοι μαζί.

Αυτό είναι, θα βρούμε και τον πελά μας τώρα. Ντροπή μου λέει. Ξεκίνησες πιο νωρίς και δεν είπες τίποτα. Απίστευτη είσαι.

Εμ ξεκίνησα πιο νωρίς, εμ θα βρούμε και τον πελά μας, έτσι. Εσύ Ευαγγελία, δεν είμαι αθώος, όχι, όχι, δεν είμαι καθόλου αθώος. Τι γλυκούλης που φαίνεσαι, όχι, δεν είμαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, αν δεν σπουδάσεις αμαρτία, πώς θα διδάξεις ηθική? Παράξενη σχολή η ζωή, έτσι. Δεν μοιράζει πτυχία με κορδέλες, αλλά μαθήματα με απρόοπτα. Και το πιο δύσκολο μάθημα, ξέρεις ποιο είναι? Είναι εκείνο που όλοι δηλώνουν πως δεν παρακολούθησαν, αλλά όλοι κάτι θυμούνται. Αμαρτωλοί είμαστε κι εμείς. Η αμαρτία άλλωστε είναι ο πιο πολυδιαβασμένος δάσκαλος. Δεν κρατάει κατάλογο, δεν βάζει απουσίες και εμφανίζεται πάντα στην ώρα της, έτσι. Η ηθική από την άλλη έρχεται καλοντημένη, κρατάει σημειώσεις και προσπαθεί να βάλει τάξη σε μια αίθουσα όπου επικρατεί δημιουργική αναστάτωση. Αναστάτωση. Τι λέξη κι αυτή είναι, ε? Και έχει ενδιαφέρον, όσο πιο αυστηρός ο κανονισμός, τόσο πιο εφάνταστες οι εξαιρέσεις. Λες και η εφευρετικότητα γεννήθηκε μόνο και μόνο για να δοκιμάσεις τα όρια. Η σοφία όμως δεν γεννιέται μόνο από τα σωστά, καμιά φορά περνάει πρώτα από τα στραβά. Κάνει ένα κύκλο γύρω-γύρω, χαμογελάει πονηρά και επιστρέφει σαν να μην συνέβη τίποτα, απολύτως τίποτε. Άλλωστε, χωρίς λάθος δεν υπάρχει διόρθωση, χωρίς πειρασμό δεν υπάρχει εγκράτεια και χωρίς δυσκολία οι συμβουλές θα ήταν τόσο εύκολες που θα τις έδιναν ακόμα και οι τύχοι που βλέπουμε απέναντι. Τελικά, η ηθική δεν είναι μάθημα αποστήθησης, είναι εξέταση χωρίς πρόγραμμα, με θέματα που αλλάζουν τη τελευταία στιγμή και επιτηρητεί τη συνείδηση. Και εκεί δεν αντιγράφει κανείς, γιατί όσο και αν προσπαθήσεις, το πρόχειρο το κρατάει πάντα η μνήμη. Και να σου πω και κάτι τελευταίο, Ευαγγελία μου. Ίσως λοιπόν η ζωή να μην ζητάει αλάνθαστους, να προτιμάει εκείνους που έμαθαν, κατάλαβαν και άφησαν την έπαση στην τελευταία σειρά. Γιατί η μεγαλύτερη γνώση δεν είναι να μην πέσεις ποτέ, αλλά να μην χρειαστεί να παριστάνεις ότι δεν υπάρχει βαρύτητα. Πολύ πολύ σημαντικό. Ουδείς αναμάρτητος. Και αν υπάρχει προϋπηρεσία, όσο μεγαλύτερος λέει ο αμαρτωλός, τόσο μεγαλύτερος και ο Άγιος.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Άννα Μαρία μου, να σου πω μόνο ότι τα πιο όμορφα πράγματα ξεκινάνε έτσι, σαν έκπληξη. Νωρίτερα, έτσι απλά.

0: we do it together with you. And together with you means Rock Radio. If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it. 104.7.
1: Πάντως, παιδιά, αν υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα να αποκτηθεί κάτι που χαρίζει χαρά, αξίζει το ρίσκο. Η ζωή είναι πολύ μικρή και η ευτυχία πολύ σπάνια. Η ζωή είναι πολύ μικρή και η ευτυχία πολύ σπάνια. Το ρίσκο έχει αποκτήσει άδικα κακή φήμη. Μόλις ακουστεί η λέξη, όλοι κοιτάζουν γύρω σαν να χάθηκε το πορτοφόλι, ρε παιδί μου, κάποιον και ψάχνουν να το βρούνε. Κι όμως οι ωραιότερες στιγμές, οι ωραιότερες ιστορίες δεν γεννήθηκαν μέσα από την απόλυτη ασφάλεια. Γεννήθηκαν από μια σκέψη που είπε «Ας δοκιμάσουμε και βλέπουμε, ρε παιδί μου». Η χαρά είναι παράξενο πλάσμα. Δεν κυκλοφορεί με τουτούκα, ούτε μοιράζει ανακοινώσεις. Περνάει διακριτικά, ρίχνει μια ματιά και αν δει υπερβολική σκέψη, αλλάζει δρόμο. Δεν έχει υπομονή με τις ατελείωτες συνεδριάσεις του μυαλού μας. Βαριέται. Η αναβολή αντίθετα είναι σπουδαίο μιλήτρια, έτσι υπόσχεται ότι αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το αύριο συνεργάζεται στενά με το αργότερα. Και οι δυο τους έχουν αφήσει πολύ κόσμο να περιμένει στην ουρά. Και η πλάκα είναι ότι η ευτυχία δεν ζητάει πολυτέλειες, λίγο θάρρος ζητάει. Και αν βρει χώρο, κάθεται χωρίς πολλές απαιτήσεις. Αν όμως συναντήσει δισταγμό, χαιρετά ευγενικά και συνεχίζει τις περιπλανήσεις της. Παράξενο δεν είναι? Για ένα καινούριο έδεσμα, ρε παιδί μου, υπάρχει πάντα διάθεση για δοκιμή. Για μια καινούργια χαρά αρχίζουν οι επιτροπές, οι εισηγήσεις και οι ατελείωτες συζητήσεις. Λες και η χαρά χρειάζεται σφραγίδα για να περάσει. Κάτσε καλά, ρε. Και τελικά η ζωή δεν μετριέται με όσα φυλάχτηκαν στα ασφαλή σιρτάρι. Μετριέται με εκείνες τις στιγμές που κάποιος τόλμησε να ανοίξει την πόρτα πριν προλάβει να την κλειδώσει ο φόβος. Αυτός ο φόβος. Η ζωή είναι μικρή, η ευτυχία σπάνια και οι ευκαιρίες δεν έχουν τη συνήθεια να περιμένουν. Χτυπούν την πόρτα μια φορά, αν δεν ανοίξεις, αν δεν ανοίξει κανείς, φεύγουν. Και ούτε αφήνουν σημείωμα, ούτε ένα μικρό σημείωμα. Γεια σας!

Κι άλλοι πάλι λένε πως αν είναι να σωθείς από το χάος, πρέπει πρώτα να το δεις κατάματα. Και διότι δεν είναι η μεγάλη απορία πάντα, έτσι. Ποιος θέλει να κοιτάξει το χάος κατάματα? Οι περισσότεροι προτιμούν να το κοιτάξουν λοξά, έτσι. Από απόσταση ασφαλείας. Σαν λογαριασμό που έφτασε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, ρε παιδί μου. Τι ήρθες να κάνεις τώρα εδώ? Και αυτό βέβαια, το χάος, έτσι, και αυτό έχει περίεργο χαρακτήρα. Όσο το αγνοείς, τόσο απλώνεται.

0: κάποια στιγμή όμως έρχεται η ώρα να τους συναντήσεις. Εκεί που το χάος στέκεται απέναντι και περιμένει. Όχι για καυγά όμως, για γνωριμία. Και ξέρεις κάτι, εκεί ανακαλύπτεις την μεγάλη αλήθεια. Το χάος δεν είναι πάντα τόσο τρομακτικό όσο η φαντασία. Συνήθως είναι απλώς μια στίβα από εκκρεμότητες, ρε παιδί μου, που έκαναν συνέλευση χωρίς την άδειά σου. Ήρθαν όλα μαζί. Μπήκαν στο μυαλό σου και έγινε εκεί η ανακατοσούρα η μεγάλη. Το αστείο είναι πως όταν το κοιτάξεις κατάματα, συχνά εκείνο αρχίζει να νιώθει άβολα. Γιατί το χάος βασίζεται στην έκπληξη, όπως κι εμείς εδώ πέρα. Όταν το παρατηρείς ψύχρεμα, χάνει το μισό του ταλέντο. Απομυθοποιείται. Είναι σαν τα κουβάρια από καλώδια, ρε παιδί μου, από μακριά μοιάζουν με αρχαίο μυστήριο. Από κοντά είναι απλώς καλώδια που αποφάσισαν να κοινωνικοποιηθούν, ρε παιδί μου, υπερβολικά. Γι' αυτό να ξέρετε ότι το χάος δεν νικέται με κλειστά τα μάτια, νικέται όταν το κοιτάξεις, το μετρήσεις και του πεις «Ωραία». Σε είδα. Τώρα ας βάλουμε μια τάξη πριν αποκτήσεις δικό σου ταχυδρομικό κώδικα. Το χάος γίνεται πανίσχυρο όταν το φαντάζεσαι, γίνεται διαχειρίσιμο όταν το αντικρίζεις και γίνεται αστείο όταν καταλάβεις ότι πολλές φορές φορούσε απλώς μεγαλύτερο καπέλο από όσο του αναλογούσε, έτσι.
1: Radio. And roll. 104.7. All day long. Via satellite.

0: θα κάνατε ρε παιδιά αν βλέπατε, αν μπορούσατε μάλλον να δείτε τον εαυτό σας λίγα χρόνια πιο πριν, τι θα του λέγατε, τι θα συζητούσατε μαζί του? Αν μπορούσα όντως να ταξιδέψω εγώ ρε παιδί μου στον χρόνο, ξέρω τον εαυτό μου, θα πήγαινε στο παρελθόν ρε παιδί μου, θα έβλεπα το νεότερο μου εαυτό και θα του έλεγα άκου προσεκτικά, μην κάνεις τα ίδια λάθη. Και τότε θα περίμενε να ακούσω ένα ευχαριστώ, να δω ανακούφιση, να δω κάποιον που μόλις γλίτωσε από τις παγίδες που τον περιμένουν. Έτσι νομίζεις, ναι, Δημητρόπουλε? Όμως ίσως να μην συνέβαινε τίποτα από αυτό. Ξέρεις κάτι, τα λάθη δεν είναι πάντα εχθροί. Είναι οι δάσκαλοι που δεν ζήτησαν ποτέ κάτι συγκεκριμένο, αλλά μας έμαθαν όσα δεν μπορούσαμε να μάθουμε από κάποιο βιβλίο συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Ποιο βιβλίο μπορεί να σου δείξει τα λάθη σου? Κανένα. Πάντως ήθελα να του πω ποιους ανθρώπους να εμπιστευτεί και ποιους να αποφύγει. Αλλά τότε θα καταλάβαινα κάτι. Η σοφία δεν γεννιέται όταν ακούς τη σωστή συμβουλή. Γεννιέται όταν καταλαβαίνεις γιατί ήταν σωστή. Τότε τι καταλαβαίνεις. Αυτό λέγεται εμπειρία. Δεν ήθελα να του πω να μην φοβηθεί την αποτυχία, γιατί η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας. Είναι το τίμημα της προσπάθειας ουσιαστικά. Αυτό που θα του έλεγα 100% όμως, Μαγδάκι μου, θα ήταν να μην κυνηγάει ποτέ την αποδοχή των άλλων. Γιατί έχετε μια ηλικία που συνειδητοποιείς ότι η γνώμη που σε καθορίζει περισσότερο ήταν η δική σου για τον εαυτό σου. Και πάνω απ' όλα θα του έλεγα μη βιάζεσαι μεγάλε. Ναι, μη βιάζεσαι να μεγαλώσεις, να μη βιάζεσαι να φτάσεις, να μη βιάζεσαι να αποδείξεις πρώτα απ' όλα. Η ζωή δεν είναι αγώνας δρόμου, είναι μια διαδρομή κατανόησης πρώτα απ' όλα. Και εδώ θα είμαστε στο οξύμορο κομμάτι. Ίσως τελικά να μην του έδινε καμιά συμβουλή.
1: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoy it very much. Enjoy it very much.
0: Πάμε ρε Phil. Λοιπόν, ίσως πραγματικά να μην του έδινε καμία συμβουλή. Ίσως απλά να καθόμουν δίπλα του για λίγα λεπτά και να του έλεγα θα περάσεις δυσκολίες, θα κάνεις λάθη, θα χάσεις ανθρώπους, θα αμφισβητήσεις τον εαυτό σου, αλλά κάθε φορά που θα πέφτεις θα ανακαλύπτεις μια δύναμη που σήμερα δεν γνώρισες ότι είχες. Και αν δεν είναι αλήθεια αυτό, αλήθεια πείτε μου τι είναι αλήθεια. Το μεγαλύτερο μάθημα του χρόνου είναι αυτό. Δεν γινόμαστε καλύτεροι επειδή αποφεύγουμε τα λάθη μας. Γινόμαστε καλύτεροι επειδή μαθαίνουμε από αυτά. Και τελικά αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στο παρελθόν, ίσως να μην άλλαζα ούτε μία στιγμή. Γιατί ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, ο άνθρωπος που είστε εσείς σήμερα, χτίστηκε ακριβώς πάνω σε εκείνα που κάποτε ήθελε να σβήσει. Μαγδάκι μου, σ' αγαπώ πολύ. Πραγματικά όμως. Αυτό το κορίτσι δίνει κάτι απίστευτες απαντήσεις ώρες-ώρες. Και εδώ κολούσε πάρα πολύ, έτσι. Πόσα χρόνια πίσω θα πήγαινα δηλαδή? Σε εκείνο το κόκκινο τραπεζάκι με τις κόκκινες καρέκλες. Εκείνο το μαγαζάκι που λεγόταν Κάπα Καφέ, ε. Κάπα Καφέ. Άκου να δεις εδώ. Και να παίζαμε κανένα επιτραπέζιο παιχνίδι, έτσι με ζωγραφίες, με σκίτσα. Θεός να μας φυλάει, τι σκέφτηκα τώρα. Αυτό ίσως να είναι το τελευταίο τραγούδι του Τζότζο. Μετά μπαίνουμε στο One Song, One Love.

0: Πριν πάμε στα πολύ μεγάλα διαφημιστικά μηνύματα, να στείλω την αγάπη μου στον Ηλία το παπά. Αγορίνα μου, στεναχωρέθηκα εχθές όταν μιλήσαμε λιγάκι. Ήθελες πολύ να κατέβεις, έτσι. Σε νιώθω όμως. Έχεις την αγάπη μου, έχεις και μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Άρχισε να ζωγραφίζει τώρα, να στέλνει μηνυματάκια που είναι απίστευτα. Όχι, δεν έφυγα ποτέ. Αχ, δεύτερέ μου εαυτέ, κάθισε στο παγκάκι, σε είδα, απομακρύνεσαι. Σε έρωτες να δίνεσαι στους δρόμους εκεί στην άκρη. Πάμε δυνατά. Ηλίας Παπάς, παρακαλώ. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μεγάλα μηνύματα και επανερχόμαστε με Γιάννη Δημητρόπουλο.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
8: What? The most important campaign I've worked on.
7: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Λοιπόν, πριν έρθω στο στούντιο, μιλούσα με τον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος βγήκε για ποδηλατάδα και μου λέει πώς φαίνεται, αδυνάτησα. Του λέω, Νικολάκη μου, δεν είσαι ο Νίκος που γνώριζα. Και πήρε το ποδήλατο και άρχισε τη γυμναστική. Νικολή μου, την αγάπη μου, σ' ακούνε μέχρι και οι ποδηλάτες, λέει. Ανέβασε λίγο ένταση, εσένα σε παίρνει κανονικά, έτσι. Ανεβάστε και εσείς ένταση. Έως και τις 12 μας παίρνει όλους κανονικά. Μετά χαμηλώνουμε λιγάκι. Την ένταση, τις καρδιές τις ανεβάζουμε στα ύψη. Καλώς ήρθες, Τάσο μου. Τάσος Σερταρίδης, παρακαλώ. Από τη Μελβούρνη. Εδώ, στη Κούσκουρα 5, στη Θεσσαλονίκη. Αγορίνα μου, καλώς ήρθες. Ελενάκη μου, καλώς ήρθες και εσύ. Να το, τώρα άρχισε να γίνεται πανικός. Φιλίτσα, Χάρη, καλώς ήρθατε. Δημητράκη, καλώς ήρθες. Ελενάκη μου, καλώς ήρθες. Νικόλα μου, καλώς ήρθες. Ναι, αυτή είναι η εκπομπή. Εδώ ξεκινάει η εκπομπή. Να πάμε πάλι την αρχή. Κυρίες Δεσμίδες και κύριοι, ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε πάντα εδώ, στο Rock Radio Mikel. Βιολέτα μου, με έχεις φάει. Αμέσως μετά έρχομαι με ζώδια.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece.
2: Λοιπόν, Βιολέτα, χαρτί στυλό σε παρακαλώ. Η Βιολέτα πάντα κρατάει σημειώσεις, μου στέλνει και μηνύματα από παλιές εκπομπές. Μου λέει, είπες αυτό, είπες εκείνο, είπες το άλλο και μένω άναυδος. Λοιπόν, είσαι τυχερός αν τι. Αν δεις ένα κρυό να χαλαρώνει. Αν δεις ένα τάβρο να παραδέχεται το λάθος του. Αν μείνεις στη ζωή ενός διδύμου για πολύ καιρό, παρακαλώ. Θέλει δεν θέλει, κόρη μου, είμαι για πολύ καιρό μαζί της. Εύχομαι να είμαι για ακόμα πολύ καιρό, έτσι. Είμαστε κλέψει κανένας. Αν δεις την δυναμική πλευρά ενός καρκίνου, παρακαλώ. Αν δεις ένα λέοντα να παραδέχεται τις ανασφάλειές του. Τι λες ρε παιδί μου. Αν ένας παρθένος σ' αφήσει να αντιληφθείς την αποδιαγωνωμένη του σκέψη. Και μια που είπα για παρθένους, να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στο Χριστινάκι μας, η οποία σήμερα δεν μας γράφει την εκπομπή δυστυχώς. Έχει γενέθλια η αδερφούλα της, να τη χαίρεσαι, να είναι δυνατή, γερή και ευτυχισμένη. Και άλλη μια κοπελίτσα έχει γενέθλια, την έχω για πιο μετά. Αν δεις ένα ζυγό να μην φέρεται καλοσυνάτα, μάλιστα. Αν ένα σκορπιό σου αποκαλύψει το μυστικό του. Μυστικοπαθείς η σκορπιό δηλαδή, έτσι. Είσαι τυχερός αν καταφέρεις να περιορίσεις έναν τοξότη. Είσαι τυχερός αν δεις την τεμπέλικη πλευρά ενός εγώκερου. Και αν δεις τη συναισθηματική πλευρά ενός υδροχώου. Άννα Μαρία, ισχύει. Και θα είσαι πολύ τυχερός αν σε αφήσει να δεις τα όνειρά του ένας ηχθής. Αυτά, Βιολέτα.

Να σας πω τι έχω καταλάβει. Πως δεν σε κρίνουν πλέον από το βιογραφικό σου, από το ζώδιο θα σε κρίνουν. Χάρηκα πολύ, τι ζώδιο είσαι? Λέων. Α, κατάλαβα. Τι κατάλαβες, ούτε το καφέ δεν πρόλαβα να παραγγείλω. Και έχουν όλοι άποψη, έτσι. Ο κρυός είναι αφόρμητος, λέει. Ο Ταύρος αγαπάει το καλό φαγητό. Δηλαδή, όποιος παραγγείλει μια σταυλίσια μπριζόλα, είναι Ταύρος, 100%. Οι δίδυμοι έχουν δύο προσωπικότητες, ενώ εμείς οι υπόλοιποι έχουμε μία, ε. Μέχρι να μας κορνάρει κάποιος από πίσω, λες και πάει σε γάμο. Μετά βγάζουμε και εμείς την άλλη μας προσωπικότητα. Ο Λέων θέλει να είναι το κέντρο της προσοχής. Δηλαδή, οι υπόλοιποι θέλουν να κάθονται στα σκαλάκια, έτσι. Μην ακούτε τίποτα. Όλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ακούστε εμένα που ξέρω. Ακούστε με προσεκτικά, γιατί πραγματικά ξέρω. Το σπούδασα το θέμα. Ο Παρθένος δεν είναι οργανωτικός. Δεν είναι οργανωτικός. Είναι ο άνθρωπος που θα σου ισιώσει το χαλάκι στην είσοδο, ρε παιδί μου, ενώ το σπίτι σου καίγεται κανονικά. Αλήθεια σας λέω, αν και Λέων. Ο ζυγός δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Πού θες να πάμε? Εσύ πού θες? Όπου θες. Όχι, πες μου εσύ. Σ' αγαπώ, αλλά και δεν σ' αγαπώ. Ο Σκορπιός από την άλλη λένε πως είναι μυστήριος. Όχι, δεν είναι μυστήριος. Απλά δεν απαντάει στα μηνύματα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Είναι μπλε τικ. Ο Τοξότης λατρεύει τα ταξίδια. Και ποιος δεν τα λατρεύει? Χρήματα να υπάρχουν και φύγαμε. Ο Υδροχός είναι επαναστάτης. Δεν κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι μέχρι να γίνει μόδα. Και μετά το κάνουν όλοι οι Υδροχόοι μαζί, έτσι. Οι Ιχθύοι είναι ευαίσθητοι, λένε. Βλέπουν διαφήμιση με κουτάβι και συγκινούνται. Ενώ εμείς συγκινούμαστε όταν μπαίνει ο μισθός στο λογαριασμό μας, έτσι. Και αν όλα όντως, ρε παιδί μου, τα καθορίζει το ζώδιο, τότε γιατί γράφουμε βιογραφικά? Να πηγαίνουμε στη συνέντευξη και να λέμε: προϋπηρεσία δεν έχω, αλλά είμαι Λέων με οροσκόπο Παρθένο. Καλός συνδυασμός, προσλήθηκες. Είσαι έτοιμος για δουλειά. Τελικά, είτε πιστεύετε στα ζώδια είτε όχι, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Όταν κάνεις βλακεία, δεν φταίς εσύ. Φταίει που γεννήθηκες σε λάθος μήνα και σε λάθος ώρα. Την ώρα που οι πλανήτες σου, τη συνέχεια τη ξέρετε, έτσι, Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδόμενα. Και κάπως έτσι λύθηκε και το μεγαλύτερο μυστήριο της ανθρωπότητας. Δεν φταίμε ποτέ εμείς, φταίει ο ανάδρομος. Το οροσκόπιο, η σελήνη στο πέμπτο οίκο. Και αν δεν φταίνε όλα αυτά, φταίει και η Δευτέρα. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Rock Radio Mikkel 104,7. Έτσι, ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής κάθε Παρασκευή από τις 11 έως και τη 1. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ένα καταπληκτικό πλάσμα. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της το μαράκι μας. Το μαράκι που από τότε που είμαι σε ραδιόφωνα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είναι πάντα εδώ, είναι πάντα εδώ και την αγαπώ. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, σήμερα εκπέμπουμε καρδιά. Μια φίλη μας φεγγάρι, μια φίλη μας ψυχή φωτεινή στη κυριολεξία, μια σπίθα που γίνεται ήλιος. Η Μαρία μας δεν ξεχνάει ποτέ κανέναν. Θυμάται ονόματα, πληγές, χαρές, μικρές και μεγάλες νίκες. Το μαράκι μας που γράφει την αισιοδοξία με κεφαλαία γράμματα. Σήμερα είναι τα γενέθλιά σου και ο αέρας γέμισε γενεοδορία. Σήμερα οι δείκτες κάνουν παύση και χειροκροτούν το μαράκι μας. Δεν είσαι απλώς η καλημέρα μας το πρωί, είσαι το καλό ξημέρωμα. Δεν είσαι απλά η καληνύχτα μας το βράδυ, είσαι τα όνειρα τα γλυκά μας. Χρόνια πολλά, μαράκι μου. Να είναι η ζωή σου soundtrack, θαλασσινό αεράκι, με ρεφρέν ευτυχίας και κουπλέ ηρεμίας. Μαρία Λαζίδου, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Ένα πλάσμα θησαυρός. Οι ευχές μας είναι πολύ λίγες, αλλά να ξέρεις ότι είναι μέσα από την καρδιά μας. Από το Rock Radio Mikkel στους 104,7 και την αφεντιά μου, χρόνια σου πολλά και πάμε δυνατά, γλυκιά μου.

Μαράκι μου, έχεις χρόνια πολλά από πολύ κόσμο, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε μία ξανά στο καιρό μας, αύριο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητες με τοπικές βροχές το μεσημέρι, το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κάτω στον ομό Αττικής, στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλά από την Θεσσαλονίκη, έτσι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αφήσαμε τη φανέλα του Τζότζο, έτσι. Αφήσαμε την φανέλα από τα Nitrax. Και σε εκείνο το κομμάτι πάνω, επειδή μου λίγο πριν τελειώσει η ώρα του Σωτήρη, είπα μία λέξη για την αναστάτωση και κοντοστάθηκα λιγάκι. Να σας πω κάτι. Κάτι που μοιάζει σαν διαφήμιση, αλλά δεν είναι. Είναι αλήθεια. Αν υπάρχει μια τελευταία πολυτέλεια στο καιρό μας, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η άνεση, δεν είναι καν η ασφάλεια. Είναι αυτό, να μπορείς να αναστατώνεσαι ακόμα, ρε παιδί. Ναι, να αναστατώνεσαι. Να λες σήμερα θα χαλάσω λίγο την εικόνα μου και να μην βγαίνει κανείς να σε μαζέψει με φακελάκι ηρεμίας. Οι περισσότεροι δεν φοβόμαστε την αποτυχία. Όχι, όχι, όχι. Η αποτυχία είναι κανονική. Είναι σαν το καιρό, έρχεται, φεύγει, σε κάνει μουσχεμα και πάμε παρακάτω. Αυτό που τρέμει ο άνθρωπος είναι η αναστάτωση. Η αναστάτωση που προηγείται της αλλαγής. Το αυτό δεν είναι όπως πριν, το κάτι αλλάζει. Το μάλλον πρέπει να κουνηθείς. Και τότε μπαίνει το κλασικό. Η σιγουριά. Η σιγουριά που σε μικραίνει, η σιγουριά που σε κρατάει στη θέση σου, σαν να είσαι καρέκλα γραφείου με ρυθμίσεις. Όπα μεγάλε, μέχρι εδώ. Καλύτερα να είσαι αβέβαιος. Καλύτερα να είσαι αβέβαιος σίγουρα. Η αβεβαιότητα έχει απρόβλεπτα πράγματα, πιθανότητες, εκπλήξεις και κυρίως προοπτική. Η ζωή δεν προχωράει με βεβαιότητες. Η ζωή προχωράει με εκείνους που δέχονται να καούν λίγο, λίγο από τη φωτιά που κυνηγάνε, ρε παιδί μου. Όχι για να γίνουν στάχτη όμως, για να γίνουν ενεργοί, για να πούν από το θα δούμε και να πούνε με πάμε, ρε παιδί μου, στο πάμε. Και στο τέλος, εκεί που όλοι ψάχνουμε το τέλειο σενάριο, κάποιος απλά κάνει ένα μικρό αλματάκι. Όχι επειδή είναι σίγουρος πάντως, αλλά επειδή αν δεν δοκιμάσεις θα μείνεις για πάντα προσποιητά ασφαλής.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που δεν χωράνε σε λέξεις, που τις λες και νιώθεις πως ακόμα και ο αέρας βαραίνει. Αυτές τις μέρες χάσαμε έναν άνθρωπο, μία φίλη, και μαζί της έφυγε ένα κομμάτι από τα γέλια, τις αναμνήσεις, τις στιγμές, αυτές που πίστευες, παιδί μου, ότι θα υπάρχουν για πάντα. Μια σκέψη γυρίζει επίμονα στο μυαλό μου, πόσο άδικο είναι να αποφασίζει ο πόνος για όλη μας τη ζωή. Υπάρχουν στιγμές που όλα μοιάζουν να τελειώνουν. Μια σχέση, μια προδοσία, μια εγκατάλειψη, μια μεγάλη απογοήτευση. Εκείνη τη στιγμή ο πόνος μοιάζει ατελείωτος, σαν να μην υπάρχει αύριο, Κι όμως υπάρχει. Καμιά νύχτα δεν έμεινε για πάντα νύχτα. Κανένας χειμώνας δεν νίκησε την άνοιξη. Οι άνθρωποι που σήμερα γελούν, κάποτε έκλαψαν μέχρι να μην έχουν άλλα δάκρυα. Οι άνθρωποι που σήμερα αγαπούν ξανά, κάποτε ορκιζόνταν πως η καρδιά τους δεν θα ξαναχτυπήσει. Ο πόνος λέει ψέματα. Σου ψιθυρίζει ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, ότι είσαι μόνος. Κι όμως δεν είναι αλήθεια. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα ήθελε να έχει προλάβει να ακούσει ένα τηλεφώνημα, μια κουβέντα. Δεν είμαι καλά. Η ζωή δεν τελειώνει επειδή τελείωσε μια ιστορία. Η αξία σου δεν μετριέται ποτέ από το αν κάποιος έμεινε ή έφυγε. Κανείς δεν αξίζει να γίνει το τέλος της δικής σου διαδρομής. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και νιώθει ότι όλα χάθηκαν, κράτα μόνο αυτό. Ο πόνος είναι κακός σύμβουλος. Δεν ξέρει να μετράει το χρόνο. Δεν ξέρω ότι 6 μήνες μετά μπορεί να γελάς. Δεν ξέρω ότι σε ένα χρόνο μπορεί να έχεις γνωρίσει ανθρώπους που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ξανά τη ζωή. Δεν ξέρω ότι κάποια τραύματα δεν εξαφανίζονται, αλλά μαθαίνουν να μην σε κυβερνούν τουλάχιστον. Κι όμως εκείνη τη στιγμή σε πείθει πως δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και είναι ψέμα. Η ζωή είναι απίστευτα πεισματάρα. Τη στιγμή που νομίζω ότι όλα τελείωσαν, βρίσκει έναν τρόπο να σου χαρίσει μια νέα αρχή. Ένα φίλο, ένα τραγούδι, ένα ξημέρωμα με έναν άνθρωπο που δεν έχεις γνωρίσει ακόμα. Μην πιστέψεις το πόνο σου όταν σου λέει ότι δεν αξίζεις να συνεχίσεις. Δεν είναι η φωνή της αλήθειας, είναι η φωνή της στιγμής. Είναι οι στιγμές. Αυτές περνούν, όσο και αν αργούν περνούν. Τηλεφώνησε σε ένα φίλο, σε έναν αδερφό, στον άνθρωπο που λες ότι δεν θέλω να ενοχλώ. Ενόχλησέ τον. Γιατί να είσαι σίγουρος ότι θα προτιμήσει να ξυπνήσει στις 3 τα ξημερώματα παρά να ξυπνήσει μια μέρα και να μάθει ότι δεν πρόλαβε. Και σε όλους εμάς να ρωτάμε πιο συχνά πώς είσαι και να περιμένουμε μια αληθινή απάντηση. Να μην προσπερνάμε τη σιωπή. Να μην υποτιμάμε το πόνο κανενός. Και ας θυμόμαστε όλοι μας κάτι που πολύ σημαντικό. Δεν αδυναμία να ζητήσεις βοήθεια. Αδυναμία είναι να αφήσουμε κάποιον να πιστέψει πως είναι μόνος. Το ξημέρωμα δεν ρωτάει ποτέ αν το πιστεύεις.
1: Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Du hast gesagt.
0: Για τη φίλη μου τη Βούλα ήταν αυτό.
1: Aber du warst doch schade. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden.

Πάντως δεν μπορώ να ακούω κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, για άντρες, για γυναίκες. Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, υπάρχει ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο άνθρωπος. Και θα σας πω κάτι πολύ σοκαριστικό τώρα, έτσι. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και όχι ότι να είναι, το 88% των ανδρών που θα λάβουν λουλούδια για πρώτη φορά, ξέρετε πότε θα είναι? Για πρώτη φορά θα πάρουν λουλούδια στη κηδεία τους. Φοβερό. Ευτυχώς εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Έχω πάρει λουλούδια, ακόμα και κίτρινα τριαντάφυλλα του μίσους. Υποτίθεται ότι οι άντρες δεν είναι ευαίσθητοι, έτσι. Έλα μου όμως που η έρευνα έδειξε πως οι άνδρες αυτοκτονούν 4 φορές περισσότερο από τις γυναίκες. Δηλαδή το 80% παραπάνω, απίστευτο. Λοιπόν, και πάμε στα πιο δύσκολα τώρα για να καταλάβετε τι συμβαίνει εδώ πέρα. 1.400 άνδρες δίνουν τέλος στη ζωή τους καθημερινά σε όλο το κόσμο. 86 άνδρες την ώρα ή αλλιώς 2 άνδρες κάθε 1 λεπτό. Τρομακτικό. Οι άντρες έμαθαν να μην δείχνουν, έμαθαν να λένε καλά είμαι, ακόμα και όταν δεν είναι. Κάτω όμως από αυτή την επιφανειακή δύναμη υπάρχει ένας άνθρωπος. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Εκεί να μείνουμε στον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που κουράζεται, που φοβάται, που θα ήθελε έστω και μια φορά να του πεις άστο, το κρατάω εγώ για λίγο. Που να χρειάζεται μια αγκαλιά, έτσι, χωρίς λόγο, ρε παιδί μου. Χρειάζεται να ξέρει κι αυτός πως μπορεί να πεις εδώ είμαι εγώ για σένα, και να πει κι αυτός δεν είμαι καλά, χωρίς να φοβάται πως θα φανεί λιγότερος άντρας. 1.400 άντρες την ημέρα δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Και εσείς, γλυκά μου πλάσματα, που είστε δίπλα τους, ρωτήστε λίγο παραπάνω, ακούστε λίγο παραπάνω, αγγίξτε λίγο παραπάνω. Ίσως ένας από αυτούς να μην γίνει ένα νούμερο σε μια μαύρη λίστα. Ίσως να γίνει κάποιος που λέει ευχαριστώ που με ρώτησες. Και πάλι δεν θέλω να σταθώ στους άντρες, δεν θέλω να σταθώ στις γυναίκες. Δεν θέλω να πω ότι οι άντρες είναι καλύτεροι από τις γυναίκες, ούτε θέλω να πω ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άντρες. Θέλω να υπάρχει η απόλυτη ισότητα στην κυριολεξία όμως. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαμάχη, δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα. Τι θα πει άντρας, τι θα πει γυναίκα? Ας δούμε το επίκεντρο πρώτα απ' όλα, τον άνθρωπο.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio.

Περάσαμε τις 12, έτσι. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα εκπομπής. Παλιότερα λέγαμε την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα, έτσι. Υπάρχει μια ώρα μέσα στη νύχτα που ακόμα και το ψυγείο ακούγεται πιο δυνατά. Το ρολόι στον τοίχο αποκτά φωνή. Ένα αυτοκίνητο που περνάει στον δρόμο μοιάζει να ταξιδεύει μόνο του. Και ξαφνικά εκεί ανακαλύπτεις πόσους ήχους κρύβει η σιωπή, ρε παιδί μου.

Είναι όμορφες οι νύχτες. Δεν είναι επειδή όλα ησυχάζουν, είναι επειδή ακούγονται όσα χάνονται μέσα στη μέρα. Τις σκέψεις που περιμένουν υπομονετικά να μείνουν μόνοι. Να τα πούμε λιγάκι, ρε παιδί. Δεν μας αλλάζει η νύχτα. Απλώς χαμηλώνει το θόρυβο γύρω μας και τότε ο καθένας μας ακούει λίγο πιο καθαρά τον εαυτό του.

τελευταίο τραγούδι, ε. Το τελευταίο τραγούδι. Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει, η μηχανή έχει σβήσει. Το τραγούδι όμως παίζει ακόμα. Κανείς δεν ανοίγει την πόρτα. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, ίσως και παραπάνω. Σαν να μην θέλει να χαλάσει εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Οι πιο όμορφες κουβέντες δεν τελειώνουν με τελεία. Τελειώνουν με μια μικρή σιωπή, με ένα χαμόγελο. Με εκείνο το καληνύχτα που αργούμε να πούμε. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν μια απλή διαδρομή. Πόσα χιλιόμετρα άραγε να είναι. Ήταν μια στιγμή που σε ακολουθεί. Κάποια τραγούδια κάνουν ακριβώς αυτό. Δεν παίζουν απλώς. Κάθονται για λίγο στη θέση του συνοδηγού. Και αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν θυμόμαστε όλες τις διαδρομές που κάναμε. Θυμόμαστε εκείνες που θα θέλαμε να είχαν λίγα ακόμα χιλιόμετρα. Και ξέρεις κάτι, ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο σημάδι. Ότι υπήρξαν στιγμές τόσο όμορφες που μας έκαναν να ξεχάσουμε το προορισμό. Δεν είναι πάντα σημαντικό το που πήγαμε, αλλά με ποιον γελάσαμε μέχρι να φτάσουμε.

πάντως με αυτά και με αυτά, θα έχετε προσέξει ότι υπάρχουν στιγμές που δεν κρατάνε περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα. Κι όμως τις θυμόμαστε μια ολόκληρη ζωή. Δεν ήταν επειδή ήταν μεγάλες, είναι επειδή ήταν αληθινές. Έστω και ένα απλό κοίταγμα. Ένα όμορφο χαμόγελο. Ένα χέρι που άγγιξε το δικό σου την κατάλληλη στιγμή. Μια κουβέντα που έκανες χωρίς να την προγραμματίσεις. Ε, πόσο περίεργο πράγμα. Η ζωή δεν μας αλλάζει πάντα με τα μεγάλα γεγονότα. Μας αλλάζει με εκείνα τα μικρά, με εκείνα που δεν τους δώσαμε σημασία. Και μετά από κι εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό, γίνονται το σημείο αναφοράς μας. Ίσως τελικά η ευτυχία να μην είναι μια μεγάλη ιστορία, ίσως να είναι οι πολλές μικρές στιγμές. Μετρήσατε πόσα ίσως είπα.

δεν έχω πάρει κανένα μήνυμα από το Καναδά. Αλλά ο χάρτης μου δείχνει τόσο πολύ κόσμο στο Καναδά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάντως.

υπάρχουν πάντως κάποια τραγούδια που χωρίς να το θέλουν αυτά προκαλούν μια θλίψη, έτσι. Να μην φοβόμαστε όμως τη θλίψη, την αδιαφορία να φοβόμαστε. Η θλίψη δεν φοβίζει. Η θλίψη αντί να σβήνει κρύβει ακόμα ζωή. Ζωή σαν σπόρος που επιμένει στο σκοτάδι με αξιοπρέπεια. Η αδιαφορία όμως φοβίζει. Δεν είναι απουσία ενδιαφέροντος, είναι μια στάση που παγώνει χωρίς θόρυβο. Εκείνη ήσυχη παρέτηση, ρε παιδί μου, αλόκοτη, σχεδόν ευγενική. Δεν θυμώνει με τίποτα. Δεν συγκινείται με τίποτα. Δεν περιμένει τίποτα. Λοιπόν, οι κοινικοί την ονομάζουν ωριμότητα. Λένε με άνεση λέξεις που μοιάζουν σωστές. Ενώ ουσιαστικά χαϊδεύουν την ακινησία. Παρέτηση. Αυτό είναι. Είναι απλώς μια κομψά ντυμένη παρέτηση. Μια παρέτηση που άλλαξε φόρεμα, όχι ουσία. Και τότε η ζωή μένει εκεί. Όχι χαμένη, αλλά παγωμένη στη σιωπή της. Κι ας έχει 35 βαθμούς Κελσίου έξω.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off.
2: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Και τελικά ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο? Όχι εκείνο που ακούς, εκείνο που δεν περίμενες ποτέ. Εκείνο είναι το πιο δύσκολο. Όταν περιμένεις μια απόρριψη, κάπως προετοιμάζεσαι, έτσι δεν είναι? Όταν έρχεται από εκεί που ένιωθες ασφάλεια, τότε αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Βέβαια, μεγαλώνοντας, καταλαβαίνουμε ότι η ζωή δεν μας χρωστάει όλες τις απαντήσεις. Ούτε όλοι οι άνθρωποι θα μας αγαπήσουν. Ούτε όλες οι πόρτες θα ανοίξουν. Και αυτό, όσο και αν πονάει στην αρχή, είναι τελικά μια μορφή ελευθερίας. Πρώτα απ' όλα σταματάς να κυνηγάς αυτό που απομακρύνεται και αρχίζεις να προσέχεις αυτό που μένει. Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και όλα όσα αξίζαν ήταν ποτέ εύκολα. Οπότε, ρε παιδί μου, αν κάποτε η ζωή σου έκλεισε μια πόρτα, μην κοιτάς σε όλη τη νύχτα το χερούλι της πόρτας. Κοίτα λίγο πιο πέρα. Κοίτα το παράθυρο, από εκεί φέγγει το μάτι. Φεύγει μακριά και καμιά φορά είναι αρκετό για να αλλάξει όλη την εικόνα. Αυτό μας θυμίζει αυτό το τραγούδι. Κάτι πολύ απλό. Δεν μας ορίζουν οι φορές που δεν μας διάλεξαν. Μας ορίζουν οι φορές που συνεχίσαμε να περπατάμε. Κάποιοι άνθρωποι περνούν από τη ζωή μας για να μείνουν. Κάποιοι άλλοι για να μας μάθουν ότι μπορούμε και να συνεχίσουμε και χωρίς αυτούς. Και βασικά δεν είναι όλοι οι αποχαιρετισμοί ήτες. Μερικοί είναι ο τρόπος της ζωής να σου πει, ξέρεις κάτι, απλά, πολύ απλά, δεν ήταν για σένα.

από αυτά τα ανεξήγητα που συμβαίνουν. Πρόσωπα που δεν είναι στη ζωή μας βρίσκουν πάντα μια θέση μέσα στη μέρα μας, έτσι. Ορισμένες παρουσίες δεν φαίνονται, απλώς κάνουν τη μέρα μας να μοιάζουν λίγο διαφορετική. Έχεις προσέξει ότι υπάρχουν μέρες που τελειώνουν χωρίς να έγινε κάτι ιδιαίτερο? Τίποτα ιδιαίτερο. Κι όμως όταν τη σκέφτεσαι αργότερα θυμάσαι μια μικρή λεπτομέρεια. Ίσως με ένα τραγούδι που έτυχε να παίξει την κατάλληλη στιγμή. Άστα να πάνε. Και σας έρθουμε μία ξανά πίσω ρε παιδί μου και ας πούμε ξανά το ίδιο. Δεν είναι μεγάλες στιγμές που μας συντροβεύουν περισσότερο. Είναι εκείνες που δεν καταλάβαμε ποτέ πόσο σημαντικές ήταν. Πόσο σημαντικές ήταν όταν τις ζούσαμε. Ίσως γι' αυτό καμιά φορά πιάνουμε τον εαυτό μας να γελάει χωρίς λόγο ή χωρίς φανερό λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και όταν δεν είναι δίπλα μας έχουν ένα παράξενο τρόπο να εμφανίζονται μέσα στη μέρα μας. Όχι φυσικά για να την αναστατώσουν. Πόσο πολύ έχει παίξει αυτή η αναστάτωση σήμερα. Αλλά για να δώσουν εκείνη τη μικρή αφορμή που την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος δεν ξοδεύεται μόνο με το ρολόι. Ξοδεύεται και με όσα αξίζουν να τα σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Έχω την εντύπωση πως για αυτά μας μιλάνε οι Ροξέτ.

διάβαζα στο διαδίκτυο κάτι από αυτά τα ωραία ρε παιδί μου που ποστάρουνε και έλεγε εσείς που λέτε πως οι λέξεις πονάνε, μάλλον δεν έχετε ακούσει σιωπές. Μια λέξη όσο βαριά και να είναι, τουλάχιστον έκανε το κόπο να εμφανιστεί, έτσι. Η σιωπή αντίθετα έρχεται ακάλεστη. Κάθεται αναπαυτικά και φεύγει χωρίς να εξηγήσει τίποτα. Η λέξη είναι σαν το γείτονα, έτσι, που χτυπάει το κουδούνι. Η σιωπή είναι σαν εκείνο που στέκεται πίσω από την πόρτα, ανασένει, αλλά δεν ανοίγει. Οι λέξεις έχουν σύμφωνα και φωνή εντά. Οι σιωπές έχουν μόνο υπονοούμενα. Αυτές είναι οι λέξεις. Σαν τη βροχή είναι. Κάνουν θόρυβο από τις αστραπές, βρέχουν και περνάνε. Οι σιωπές από την άλλη είναι σαν την υγρασία. Δεν τη βλέπεις πουθενά, έτσι. Αλλά γίνει σε μουσκεμα, έτσι, χωρίς λόγο. Γι' αυτό πριν κατηγορηθούν οι λέξεις, αυτές που πονάνε ρε παιδί μου, ας δώσουμε λίγη προσοχή και στις σιωπές. Γιατί οι λέξεις έχουν φωνή, αλλά οι σιωπές έχουν φαντασία. Και μάλλον λένε περισσότερα.

αυτό θα κάνουμε το βιβλίο με αυτό το τίτλο, έτσι. Οι λέξεις είναι έλξεις. Όχι πάντα. Όταν τις χρησιμοποιείς σωστά, πάντως σίγουρα. Οι λέξεις έχουν το δικό τους μυστηριώδη τρόπο να επηρεάζουν. Άλλες παίρνουν και χάνονται, και άλλες χωρίς να κάνουν θόρυβο μένουν. Όχι επειδή είπαν πολλά, αλλά επειδή αφήνουν κάτι ανοιχτό. Και το ραδιόφωνο ίσως να είναι ακριβώς αυτό. Μια φωνή που δεν προσπαθεί να χωρέσει τα πάντα μέσα σε μια πρόταση. Μια κουβέντα που ξέρει πως κάθε άνθρωπος θα της δώσει το δικό του τέλος. Οι ίδιες λέξεις δεν σημαίνουν ποτέ το ίδιο για όλους. Κάπου θα γίνουν ανάμνηση, κάπου θα γίνουν ελπίδα, κάπου απλώς θα κρατήσουν συντροφιά. Και αυτό είναι αρκετό. Στο ραδιόφωνο οι λέξεις ταξιδεύουν όλες στην ίδια διαδρομή, όλες στην ίδια συχνότητα. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνουν ποτέ στον ίδιο προορισμό. Κάποιος άνθρωπος τις αποδέχεται διαφορετικά, κάποιος τις δίνει με τις δικές του εικόνες. Άλλος που είναι λίγο πονηρός τις ξεδίνει και άλλος τις υποδέχεται με τις δικές του σιωπές, με τη δική του ζωή. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η δύναμη μιας λέξης, να μην εξηγεί τα πάντα ή να τα εξηγεί όλα, να επιτρέπει την ύπαρξη όσων μένουν πέρα από το λόγο.

Να μην καθόμαστε όμως μόνο στις λέξεις και τις ερμηνεύουμε όπως θέλουμε εμείς. Υπάρχει το εγώ, υπάρχει και το εμείς. Και ξέρετε, μια μέρα είχαν πιάσει κουβεντούλα τα δυο τους. Το εγώ έλεγε χωρίς εμένα δεν υπάρχει ταυτότητα. Το εμείς το πλάτιασε. Χωρίς εμένα δεν υπάρχει κοινότητα, είπε. Εγώ λέω μπορώ. Εγώ λέω μπορούμε, λέει το εμείς. Εγώ ανεβαίνω βουνό. Εγώ ανεβαίνω όλα τα βουνά. Εγωίσταρος το εγώ, ε. Εγώ χτίζω πολιτείες, είπε το εμείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο το εμείς χτίζει πολιτείες. Εγώ κυνηγάω όνειρα. Να και κάτι καλό. Εγώ τα κάνω όμως πραγματικότητα, είπε το εμείς. Τι να το κάνεις το όνειρο μόνος σου. Μόνος ούτε στο παράδεισο, λέει η παροιμία, έτσι. Μόνος μου έμαθα να αντέχω, είπε το εγώ. Αλήθεια, είπε. Μαζί μου όμως έμαθες να μοιράζεσαι, είπε το εμείς. Και να σου πω και ένα τραγούδι που λέγει ο Μίλτος. Λείπει μαζί, λείπει μισή. Χαρά μαζί, χαρά διπλή. Το εγώ κοίταξε το εμείς και του είπε, φοβάμαι να χαθώ μέσα σου. Το εμείς το κοίταξε γλυκά όμως και είπε, κι εγώ φοβάμαι μη χαθείς μακριά μου. Το εγώ είπε με απορία, τελικά ποιος έχει δίκιο. Και το εμείς απάντησε, ο άνθρωπος που ξέρει πότε να λέει εγώ και πότε να λέει εμείς. Και αν το ξεχάσει, τότε θα έχει κόσμο γύρω του, αλλά κανέναν δίπλα του.

Τασούλη μου εκεί πέρα στη Μελβούρνη, εύχομαι να ήμασταν καλή παρέα σήμερα στη δουλειά σου. Να πέρασε λίγο πιο ευχάριστα η ώρα σου. Ήμασταν εδώ στο Rock Radio Mikel.

0: is this next arrangement.
1: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

τρεις ώρες και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τζότζο που μας παραχώρησε ακόμα μια ώρα και πήγαμε λιγάκι πιο χορταστικά. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ήμασταν από τις 10 έως και τη 1 εδώ πέρα στο Rock Radio Μικέλο. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στο Γιάννη το Μίσκα, στη Βαλεντίνα, στην Ελένη. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στο Γιάννη το Μίσκα, στη Βαλεντίνα, στην Ελένη.

όμορφη φωτογραφία. Όμορφος είναι όποιος αφήνει όμορφα ίχνη. Στο μαράκι που μας έστειλε λουλουδάκι μόλις τώρα. Στο Μανώλη το Παπούλια, στη ψυχή των Μοντάζ. Στο Τάσο το Σιρταρίδι εκεί πέρα στη Μελβούρνη. Αγορίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Στην Έρη την Ιωαννίδου, που την βρίσκουμε στην Έρα Φλόρινας. Στο Θεόντο Γεωργιάδη, στη Μαρία τη Βαπορίδου, στη Σοφία τη Δημητροπούλου, ξαδερφάκι μου. Στο Κώστα το Καρπά. Μαζευτήκαν εδώ πέρα οι καλλιτέχνες, ο Γιώργος Αετόπουλος, φωνάρες και οι δύο. Και πάμε στον Νικόλα τον Παπακώστα, που είχε γράψει και για τον Κώστα το Καρπά, έτσι. Στη Μαρία της Σωτηριάδου, στη Φιλίτσα μας και στο Χάρη. Φιλίτσα μου, κράτα γερά σε παρακαλώ, να χαμογελά συνέχεια θέλω. Στην Ελένη την Αδάμου, κοριτσάρα μου. Στην Ελένη τη Μαζαράκου, στον Δημήτρη τον Δημητρίου, στον Τζίμι, στη Φλόρινα, τον παλιό μας γείτονα. Στη Γεωργία τη Λιατζάκη, στον Γεράσιμο τον Καραμανίδη. Στον Χρήστο τον Γιαννουλίδη, στο μαράκι μας τη Μαρία τη Λαζίδου που είχε γενέθλια σήμερα. Μαράκι μου, ξανά χρόνια πολλά.

στο Παναγιώτη τον Οικονόμου, στο Δημήτρη τον Κονιαλίδη, στον Ηλία τον Παπά που είπα πριν από λίγο, στον Πέτρο τον Καπασνίτσαλη, στον Άκη τον Θεοδόρο εδώ πέρα Ωροκρέδιο, στον Δημήτρη τον Λαμπράκη, στον αδερφό μου τον Νίκο. Και αν ξέχασα κάποιον, χίλια συγγνώμη. Στα μηνύματα θα απαντήσω σιγά σιγά σε όλα. Η ώρα είναι 1:05. Για ακόμη μια φορά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήμασταν παρέα από τις 10. 3 ώρες και 5 λεπτάκια, έτσι. Εδώ, ακούραστα, το ευχαριστηθήκαμε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, πρώτα Θεός. So να είμαστε καλά. Εδώ πέρα θα έρθουμε στο Rock Radio Μικέλ, Κούσκουρα 5, στη Πινέζα της πόλης, στο κέντρο της πόλης, από εδώ που εκπέμπουμε για όλη την Δυτική Μακεδονία και ιντερνετικά για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και έρχομαι εδώ πέρα τις Παρασκευές τα βραδάκια για να φιλοσοφούμε και να μπεροφιλοσοφούμε. Αυτό που κάθε φορά λέω όταν τελειώνει η εκπομπή μας είναι το εξής. Αύριο το πρωί που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας, να έχετε ζωγραφισμένο στα χείλη σας ένα τεράστιο χαμόγελο. Αύριο είναι Σάββατο. Και τα Σάββατα είναι ωραία, έτσι. Και οι Κυριακές είναι ωραίες. Πάμε δυνατά, παιδιά. Πάμε με δυνατά χαμόγελα.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.